0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει, έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιον άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

θύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο. Να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Πού εκεί?
1: Τα χαμηλώνεις.
0: Τι, τα μιούτ είναι τα κουμπιά εκεί, τα δύο, τα κίτρινα.
2: Another one bites the dust.

0: Θες καθώς στο τραπέζι μου. Απλά θα του πει, θες καθώς στο τραπέζι μου.
1: Yesterday you sat in my
0: table.
1: Thank you.
0: Δεν γελάει κι άλλος.
1: Ναι, θα σκάφτω, μπορώ να το φανεί και αστείο.

0: Στην ώρα μας και σήμερα. Πώς αλλιώς θα γινόταν. Σήμερα ίσως να είναι και η πρώτη φορά που γίνεται τόσο μετά τις μία εκπομπή. 1:18, πάμε όλα τα ρεκόρ για άλλη μια φορά. Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι, μας έχει πιάσει αυτή η καλοκαιρινή αργοπορία που όλα είναι πιο εύκολα, πιο αργά, πιο χαλαρά. Και λέω μας γιατί δεν είμαι μόνος μου. Για άλλη μια φορά έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή Crunch Time τον Αχιλέα Σταυρόπουλο.
1: Καλό μεσημέρι από μένα.
0: Το μεγάλο guard των Les Sunshines. Αχιλέα, 8/6, εν μέσω ενός πολύ σημαντικού τίτλου, της διεκδίκησης ενός πολύ σημαντικού τίτλου, 1-1 η σειρά. Δεν θα μιλήσουμε για αυτό το δίπολο μόνο, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν το ελληνικό μπάσκετ και δεν μιλάω για την προσθήκη του Νίκολ στην ΑΕΚ ή για το Τζαλμπούρι που θέλει να πάει να πάρει η ΑΕΚ. Υπάρχει από το Βορρά πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφική εξέλιξη. Πυρετούλης που λέγε.
1: Περιμένουμε να τελειώσει η φετινή χρονιά για να μπει επόμενη κατά βάση. Όχι για να δούμε το αποτέλεσμα αυτής, αλλά περισσότερο για να καταλάβουμε αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του χρόνου μπορούν να βελτιώσουν, όπως φαίνεται, όπως κάνουν και όλες τις ομάδες τους, για να έχουμε και ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και πριν ξεκινήσει το επόμενο, πρέπει να τελειώσει το φετινό. Και έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, νομίζω, παρότι είναι το τρίτο σήμερα παιχνίδι, 9 η ώρα το βράδυ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νομίζω έχουμε ακόμα μέλλον στη σειρά και όχι μόνο αγωνιστικό, όπως έχουμε δει και μέχρι τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα αγωνιστικό μέλλον, αν θες την άποψή μου. Μιλάμε για έναν από τους χειρότερους τελικούς στην ιστορία των τελικών. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αλλά προσωπικά το μπάσκετ που παίζεται είναι τόσο αργό, τόσο χαμηλό pace. Έχει μια σκληράδα, έχει μια πολύ μεγάλη σκληράδα το δεύτερο παιχνίδι. Μου άρεσε μπασκετικά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι. Ειδικά η προσέγγιση του στο δεύτερο ημίχρονο δεύτερου παιχνιδιού σκλίνε πάρα πολύ την αμυνά του. Αλλά αυτό έρχεται και προστίθεται βασικά στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι αλλού για αλλού. Έχει φάει όλο το μπασκετικό ξύλο και δεν έχει αντιδράσει καθόλου στο δεύτερο παιχνίδι. Ούτε λίγο ο Ολυμπιακός έχει αργήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας, ειδικά στη χέτζ άμυνα πάνω στο Φουρνιέ. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Δεν έχει κάνει καλό μάτσο ο Γάλλος στο δεύτερο παιχνίδι, αν θες την άποψή μου. Κυρίως βάσει δημιουργίας και όχι τόσο σκοραρίσματος.
1: Νομίζω ότι δεδομένης της απουσίας του Τάιλερ Ντόρση, που και σήμερα όπως φαίνεται θα απουσιάζει από το παιχνίδι, ο Ιβάν Φουρνιέ αναγκάζεται αρχικά να μπαίνει στην πρώτη πεντάδα. Κάτι το οποίο και στην αρχή της χρονιάς, όσο γινόταν, δεν λειτουργούσε απαραίτητα για τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα, επειδή παίρνει παραπάνω επιθέσεις στα χέρια του και δεδομένης και της κούρασης που υπάρχει στον Ολυμπιακό και ψυχικά και αγωνιστικά και σωματικά, αναγκάζεται να πάρει παραπάνω μπάλες. Και με καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, την οποία έχει δείξει σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, κάνει αρκετά λάθη, παίρνει αποφάσεις τις οποίες δεν είναι στο ρεπερτόριό του και δεν είναι και στο ρεπερτόριο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός στο τελευταίο παιχνίδι είχε 19 assist για 16 λάθη. Νομίζω ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, συνολικά όλη τη χρονιά. Είχε βάλει 64 πόντους σε ένα παιχνίδι με τη Χάπολ.
0: Με τη Χάπολ, αλλά είχε κερδίσει.
1: Είχε κερδίσει. Τώρα έμεινε στους 58. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσε να πάρει παιχνίδι στους 58 πόντους κοντά στον Παναθηναϊκό, που και οι 68 που έμειναν οι πράσινοι, λίγοι ήταν. Αλλά δεν
0: αρκετοί, όπως
1: ήταν
0: με
1: τον τρόπο που ήθελε ο Ολυμπιακός να γίνει.
0: Αρκετοί με την άμυνα που έπαιξαν. Είναι το καλύτερο τακτικά παιχνίδι του Παναθηναϊκού φέτος.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι η σειρά κρίνεται παραπάνω και θα κρυθεί παραπάνω από την όρεξη που θα έχει ο Ολυμπιακός. Όχι τόσο από την τακτική πλευρά του Παναθηναϊκού και του Κώστα Αταμάν. Σίγουρα από τη στιγμή που θα μπει και ο Κώστας Λούκας, όπως φαίνεται από σήμερα, αν όχι σήμερα στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ θα μπει, στο τέταρτο, γιατί έχει βγάλει χθες μέρος της προπόνησης.
0: Νομίζω θα
1: μπει. Άρα και εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα μπει. Από τη στιγμή που θα μπει και ο Κώστας Λούκας και θα πάρει παραπάνω μπάλες και αυτός και με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, θα βελτιώνει τα κομμάτια που έπαιζε ο Σόρτς, γιατί ο Σόρτς μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Μόνο στο πρώτο παιχνίδι ήταν αρκετά. Ήταν καλός, δηλαδή δημιουργικά κυρίως. Αν με ρωτάς, διακρίνω και κάποια τακτικά λάθη. Ποιος είμαι εγώ να μιλήσω για τον coach Μπαρτζόκα, αλλά αφού μας δίνεται αυτή η ευκαιρία, στο πρώτο παιχνίδι διέκρινα, διαισθάνθηκα ότι δεν αντιμετωπίζουμε το Σόρτς σαν σε drop κατάσταση, σε άντρη κατάσταση, αλλά πάμε σε κάτι σαν drop, αλλαγές πάνω του. Εκεί που είναι το στοιχείο του Σόρτς. Δεν σκόραρε πολύ, αν δεν κάνω 6 πόντους είχε, αλλά δημιούργησε αρκετά, δημιούργησε ρήγματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν θα πω ότι είναι ο πιο σημαντικός παίκτης του Παναθηναϊκού, αλλά η παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι ήταν θετική, στο δεύτερο όχι τόσο, δεν νομίζω ότι έπαιξε και πάρα πολύ.
1: Δεν χρειάστηκε νομίζω.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήγε περισσότερο στη σκληράδα. Αν μπορούμε να πούμε σκληράδα, όλο αυτό που βγάζει ο Τολιόπουλος, ο οποίος και αυτός ήταν θετικός παράγοντας στο δεύτερο παιχνίδι. Μαγική εμφάνιση Χέις Ντέιβις. Μαγική εμφάνιση, έχει κλειδώσει επιθετικά και τα δύο τεσσάρια του Ολυμπιακού. Κυρίως τα δύο τεσσάρια του Ολυμπιακού δείχνουν μία χαλαρότητα, να το πω, ναι, okay, χαλαρότητα, δείχνουν μία χαλαρότητα και ο Χέις Ντέιβις, ειδικά με το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι, έδειξε να τους δαγκώνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο παιχνίδι, ό,τι και να έκανε ο Χέις Ντέιβις, θα ήταν σίγουρα καλύτερο το πρώτο. Γιατί στο πρώτο ήταν κακός, βέβαια βγήκε ο Μίτογλου μπροστά για να καλύψει όσο γίνεται το κενό του Χέις Ντέιβις, που παρότι άστοχος με ένα στα 14 και μόνο η παρουσία του μέσα, και γι' αυτό τον κράτησε θεωρώ κιόλας ο coach Αταμάν σε εκείνο το παιχνίδι, στο τέλος μέσα στην πεντάδα, έχει μια βαρύτητα, έχει μια αμυντική παρουσία που έκανε και κάποια κλεψίματα στο τέλος που βοήθησαν τους πράσινους να διεκδικήσουν το match, παρότι δεν έφτασαν στη νίκη. Έτσι, στο δεύτερο παιχνίδι, ο Χέις Ντέιβις, όπως είπες, έχει απέναντί του και τον Σάσα Βεζέγκοφ και τον Άλεκ Πίτερς, οι οποίοι δεν κάνουν καλή σειρά. Ειδικά ο Άλεκ Πίτερς, συγκριτικά με αυτό που είδαμε και στο Final Four και την αποθέωση που δέχτηκε και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, δεν έχει βρει ούτε τους χώρους ούτε τα σουτ που θέλει. Και ο Βεζέγκοφ έχει μπλέξει ουσιαστικά με τον Χέις Ντέιβις, είναι πάνω του συνέχεια και προσπαθεί να βρει κάποια σουτ τα οποία θα του δώσουν ρυθμό. Δεν τα κυνηγάει, μένει στο πλάνο του και τα περιμένει. Δεν παίρνει παραπάνω προσπάθειες από ότι...
0: Βλέπω όμως μια πολύ πιο στατική γραμμή υψηλών, δηλαδή και στο 4 βλέπω μεγάλη στατικότητα. Δεν βλέπω τα κοψίματα, δεν βλέπω τη softball δράση τόσο πολύ που είχε ο Ολυμπιακός παρουσιάσει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν στο EuroLeague. Βλέπω μία χαλάρωση, μία ξεκούρα, μία δηλαδή σαν να τους βγαίνει η κούραση, σαν να μην είναι 100% επικεντρωμένοι σε έναν πολύ σημαντικό τίτλο, έτσι. Το πρωτάθλημα είναι αυτό που μένει στο τέλος. Ναι, οκ, okay, δεν θα ξεχαστεί ότι ο Ολυμπιακός πήρε την EuroLeague, αλλά το πρωτάθλημα, αν χάσει το πρωτάθλημα, χάνει λίγο από την έγκλη του. Από την έγκριση της φετινής σεζόν.
1: Απλώς το...
0: Είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός είναι αίτητος. Μία ήττα έχει όλο το πρωτάθλημα. Αυτή από τον Παναθηναϊκό χθες. Προχθές, συγγνώμη, την Παρασκευή. Και στην Ευρωλίγκα έχει κάνει 10, 9, πόσες έχει κάνει.
1: Πάντως δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο μόνο ο Ολυμπιακός έχει θέμα. Το ψυχολογικό και το πνευματικό αυτή τη στιγμή. Και οι άλλες δύο από τις τέσσερις ομάδες του Final Four έχουν θέμα. Η Real αποκλείστηκε στα πρώιμη τελικά. Η Φενέρ πέρασε εχθές την ΕΦΕΣ στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος. αλλά με κακές εμφανίσεις.
0: Πολύ κακές εμφανίσεις. Δηλαδή και τρεις είναι ξεσπάσματα της Φενέρ. Ειδικά οι δύο πρώτες που γυρίζει για τα δύο ματς από το μείον 18 είναι ξεσπάσματα. Δεν έχει παίξει καλά.
1: Και παιχνίδια στους 60 πόντους. Ναι, ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι τυχαίο. Γιατί δεν είναι σίγουρα εύκολο να παίξεις στο Final Four ψυχικά. Και σίγουρα δεν είναι και εύκολο να έχει φτάσει μέχρι το Final Four σε αριθμό αγώνων. Η σεζόν της Real τελείωσε με 90 αγώνες.
0: Ναι,
1: παρόλα και αυτά. Όμως, στα προημιτελικά.
0: Παρόλα αυτά όμως. Χτίζει ένα ρόστερ 15 παικτών. Υποτίθεται ότι χτίζει, ότι έχει πλέον την ευκαιρία ο μέσος προπονητής της ελληνικής ομάδας να φτιάξει ένα ρόστερ με 16 παίκτες ουσιαστικά. Έτσι, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του 15 σίγουρα.
1: Ναι, αλλά στο πρωτάθλημα δεν παίζουν. Ουσιαστικά παίζουν 14, 8 συν 6.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: 6 και 6 και συνήθως ο 5ος και ο 6ος Έλληνας του Ολυμπιακού δεν είναι στο επίπεδο που είναι οι υπόλοιποι.
0: Μα, οπότε ουσιαστικά αυτό στο πρωτάθλημα. Όμως, να μπει να παίξει σε τελικό με τον Παναθηναϊκό ο Νετζίπογλου, αλλά χρειάζεται μία. Δεν θα πω ότι είναι δικαιολογία όλο αυτό, αλλά χρειάζεται μια προετοιμασία καλύτερη. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι ομάδες μας, γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες, δεν χρησιμοποιούν το ρόστερ τους επαρκώς, έτσι ώστε να διαθέσουν ψυχολογικά αποθέματα στο τέλος. Όλες ομάδες. Δηλαδή, το έχουμε δει και ανά καιρούς και τότε που είχαμε πολύ μικρότερα budget και ουσιαστικά η δωδεκάδα αποτελούσε την πλήρης ομάδα. Ότι είχαμε δωδεκάδα και ήμασταν πάρα πολύ. Ήμασταν πληρέστεροι, πληρέστατοι ίσως. Κάποτε συνέβαινε αυτό. Τώρα προφανώς έχουν μεγαλώσει και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά εγώ κρίνω ότι...
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Το σερί μας δεν σπάει. Άλλη μια φορά που μιλάμε και πέφτει break. Παιδιά, ελπίζω να είστε εδώ μαζί μας και να επιστρέψω αυτό που έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι γενικά στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό χάρτη δεν θα πω, δεν είμαι κάποιος για να κρίνω τους προπονητές, αλλά θεωρώ ότι η διαχείριση λόγω της πίεσης που υπάρχει ότι πρέπει η ομάδα μας να κερδίζει πάντα, και αυτό παιδιά ειδικά στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα εξαλειφθεί αν ισχύσουν όλα αυτά που ακούγονται για Άρη και ΠΑΟΚ, αλλά για ακόμα και για την ΑΕΚ που κάνει μικρά βήματα αλλά αρκετά μεγάλα για το μπάτζετ που διαθέτει.
2: Θα ακολουθήσει και τους άλλους δύο. Δεν νομίζω να μείνει η ΑΕΚ, εφόσον δει ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ανεβαίνουν σε μπάτζετ 15 με 20 εκατομμυρίων, να μείνει στα 6 και στα 7.
1: Το μπάτζετ της ΑΕΚ ποιο ήταν φέτος, 3?
2: 4.
1: 4. Δεν βλέπω να πηγαίνει στα 7 φέτος, να σου πω την αλήθεια. Πολύ πολύ δύσκολο. Πιστεύω να πάει στα 5 παρακάτι, 5 και κάτι.
2: Βέβαια είναι και ο τρόπος, η προσπεράσπιση της ΑΕΚ είναι και ο τρόπος που θα μπουν τα λεφτά. Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Γκρέι με 1 εκατομμύριο, δεν νομίζω ότι είναι αναλογική στις αξίες του Γκρέι.
1: Σίγουρα θα πληρώσει πέρα αξίες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
2: Οπότε ίσως και το 20 και 15 του Άρη και το ΠΑΟΚ να είναι λίγο πλασματικό, αλλά και πάλι είναι πάνω από 10 σίγουρα σε αντικειμενικές αξίες.
1: Ναι. Έλεγα αυτό και κλείνω να πάρεις το λόγο, γιατί μόνος μου μίλαγα τόση ώρα. Κλείνω λέγοντας ότι γενικά βλέπω ότι δεν γίνεται μια καλή διαχείριση και αυτό φαίνεται στο τέλος της σεζόν. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, ή να παίζουν περισσότερο για χώροι παίχτες και να ρισκάρεις έτσι περισσότερο για μεγαλύτερη φρεσκάδα προς το τέλος, είτε να προσθεθούν ξένοι. Αλλά είναι αυτό η λύση για το εγχώριο μπάσκετ? Είτε είναι ελληνικό, είτε είναι ισπανικό, είτε είναι γαλλικό, είτε είναι ό,τι είναι.
2: Βέβαια, όσον αφορά τους ξένους και την... γιατί από του χρόνου ίσως να είναι 7 οι ξένοι που θα μπορούν να δηλωθούν σε κάθε παιχνίδι.
1: Όχι να είναι, θα είναι 7, νομίζω.
2: Αυτό βέβαια ίσως αυξήσει και το κίνητρο των Ελλήνων παιχτών να προπονηθούν και να κερδίζουν στην πραγματικότητα και με την αγωνιστική τους αξία και παρουσία την... είσοδό του σε δωδεκάδα και στα ρόστερ των αιωνίων και στον πιο μικρό ομάδων. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι αρκετοί παίχτες οι οποίοι, αν δεν είχαν το διαβατήριο, μπορεί να ήταν ένα επίπεδο κάτω. Αλλά δεν χρειάζεται νομίζω να φτάσουμε και στο επίπεδο που ήταν η Τουρκία, που για να, λόγω των κανονισμών με τους ξένους, παίζανε διαφορετικές ομάδες ουσιαστικά στην Τουρκία και στην Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την φρεσκάδα, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός πήγε μέχρι το Final Four και διεκδίκησε το Final Four, γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία από την υπόλοιπη σεζόν.
1: Ναι.
2: Είναι και πιο δύσκολο πνευματικά να το διαχειριστείς και πιο δύσκολο σωματικά. Είναι παιχνίδια τα οποία έχουν πολύ μεγάλη πίεση, άγχος και δυσκολία. Είναι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Και αν το συνδυάσουμε και με το κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί στον Ολυμπιακό και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και φέτος, ότι πρέπει να πάρει την Ευρωλίγκα, για τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι από τη στιγμή που έγινε και βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης, ουσιαστικά η σεζόν στο μυαλό των παικτών μπορεί και να είπαν ότι okay, ό,τι και να γίνει τώρα δεν πειράζει, είμαστε καλά. Ισχύει αυτό, δεν θα χαλάσει κάτι στον Ολυμπιακό από τη χρονιά άμα δεν πάρει τον τίτλο. Αντιθέτως, άμα το πάρει ο Παναθηναϊκός, όμως θα φτιαχτεί πολύ η ψυχολογία του και η εικόνα του.
1: Και θα πάει με μεγαλύτερη χαλαρότητα να χτίσει το ρόστερ του χρόνου. Σίγουρα υπάρχει πίεση.
2: Θα μπει στον Παναθηναϊκό το ερωτηματικό άμα πάρει ο Κώστας Αταμάν το πρωτάθλημα. Άμα μείνει, όχι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι και να γίνει, δεν νομίζω να μείνει.
1: Και εγώ δεν νομίζω να μείνει.
2: Παρ' όλα αυτά, θα υπάρξει μια διαφορετική τελευταία εικόνα για την σεζόν του Παναθηναϊκού, η οποία ευρωπαϊκά ήταν αποτυχημένη. Από εκεί πέρα, σε θέμα ρόστερ, ο Ολυμπιακός έχει βγάλει όλη τη χρονιά με αρκετούς παίχτες, έχει πολλές επιλογές σε όλο το ρόστερ. Έχει την ατυχία ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι τραυματίας στους τελικούς, που είναι και Έλληνας και δυσκολεύει τα πράγματα, έχει το διαβατήριό του. Και έτσι αναγκάζεται να κάνει διαφορετικά πράγματα και σε θέμα rotation. Είπαμε και πριν ότι ο Εβάν Φουρνιέ πάει στην πρώτη πεντάδα, από εκεί που ουσιαστικά το κλειδί για όλη τη σεζόν του Ολυμπιακού ήταν ότι ο Γάλλος ήταν στη δεύτερη. Αναγκάζεται να κάνει πειράματα πρακτικά ο Κώστας Μπαρτζόκας με την εξάδα των ξένων μέσα στο παιχνίδι, που από τον πρώτο στο δεύτερο αγώνα ήταν διαφορετική. Και νομίζω στον πρώτο δούλεψε και σε αυτή την λογική θα πάει και σήμερα. Νομίζω ο Ward και ο Ταρίκ Τζόνς θα είναι πάλι ο πέμπτος και ο έκτος ξένος στην εξάδα του Ολυμπιακού. Και ίσως αυτό να τους βοηθήσει και σήμερα, γιατί θα έχουν συγκριτικά και με τους παίκτες του Ολυμπιακού και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού 4 παραπάνω ημέρες ξεκούραση, δεδομένου ότι δεν παίξαν στο προηγούμενο. Ναι. Είναι η διαχείριση το πιο σημαντικό σε αυτή τη σειρά, κυρίως σωματικά και πνευματικά. Και για να τελειώσω κι εγώ, είναι πολύ σημαντικό μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί οι παίκτες να μείνουν συγκεντρωμένοι, και όποιοι το καταφέρουν να μείνουν συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, πιστεύω θα πάρουν και το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό για το κλίμα, ειδικά όσοι ήταν και πέρυσι και πρόπερσι, και ειδικά όσοι έχουν ζήσει αυτές τις εποχές, δηλαδή δεν νομίζω ότι επηρεάζονται πάρα πολύ εύκολα πλέον. Δηλαδή νομίζω ότι το περσινό κλίμα που δημιουργήθηκε, που αν θες την άποψή μου, ήταν και πολύ πιο αιχμηρό, δηλαδή ήταν πολύ πιο επικίνδυνο από το φετινό. Νομίζω ότι έδωσε ένα μάθημα σε όλους τους παίκτες, προπονητές, όχι τόσο στους παράγοντες, αν με ρωτάς, γιατί όλες αυτές οι ανακοινώσεις δεν κάνουν καλό σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο, σε έναν οργανισμό. Okay, δεν μπορεί να μείνουν αναπάντητα οι μεν. Το να αφήσει κάτι αναπάντητο είναι σαν παραδοχή του αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά, okay, δεν θέλω να το γυρίσω εκεί. Νομίζω απλά ότι οι παίκτες πλέον δεν επηρεάζονται τόσο από αυτό το κλίμα που δημιουργείται, που δημιουργήθηκε εν μέσω των τελικών, αλλά νομίζω ότι έχουν επηρεαστεί, ειδικά οι παίκτες του Ολυμπιακού, βασικά μόνο οι παίκτες του Ολυμπιακού, από ένα κλίμα χαλάρωσης, από ένα κλίμα ότι έφυγε ο βασικός στόχος και τώρα πάμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα με ό,τι δυνάμεις έχουν μείνει. Το πνευματικό ζήτημα, αν με ρωτάς, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει πιο διψασμένο σε αυτά τα δύο μάτς. Από τα δύο μάτς, σίγουρα στο δεύτερο.
2: Και στο και πρώτο, στο γυρνάει από τους 17 πόντους. Γυρνάει από τους 17 πόντους. Το οποίο το επιτρέπει ο Ολυμπιακός να συμβεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά το κυνηγάει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ στατικός και στα δύο παιχνίδια έχει κερδίσει, ειδικά στο πρώτο, στο δεύτερο ειδικά είναι πιο στατικός, αλλά και στο πρώτο δεν έχει πάει με τον δικό του τρόπο. Γενικά ο κότς Αταμάν έχει εκμεταλλευτεί τη χαλάρωση του Ολυμπιακού, σπάει πάρα πολλά screen, off-ball screen, δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές, έχει πολύ προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο κότς Αταμάν τον βολεύει φυσικά ότι λείπει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ένας παίκτης μπορεί να πάει στην προσωπική δημιουργία, μπορεί να βγει από τα σκρινιά στο στάρι με τη μία. Γενικά μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα, είναι ένας all-around scorer. Τον έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό. Σίγουρα έχει μπρέψει τον Ολυμπιακό ότι ο Φουρνιέ είναι στην πρώτη πεντάδα. Σίγουρα αυτό, γιατί γίνεται ουσιαστικά βασικός χειριστής, ειδικά σε ένα κακό βράδυ του walk-up, γίνεται βασικός χειριστής, όπως το δεύτερο παιχνίδι, αν κρίνουμε το δεύτερο παιχνίδι, γίνεται βασικός χειριστής, και όταν ο Φουρνιέ είναι βασικός χειριστής της μπάλας, τότε βλέπουμε τον Ολυμπιακό να είναι πιο αργός, να μην πασάρει τόσο γρήγορα, να μην πασάρει τόσο πολύ ή να μην καταλαβαίνει τόσο πολύ το πότε πρέπει να πασάρει πριν βγει η hedge άμυνα πάνω του. Αργεί σε αυτό, ο Παναθηναϊκός καλύπτει καλά σε αυτό το ένα παιχνίδι που μπορώ να κρίνω, γιατί στο πρώτο δεν ήταν καλή η hedge άμυνα του Παναθηναϊκού για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ κακό παιχνίδι παρά καλό του Παναθηναϊκού. Απλά παίρνει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Στο δεύτερο παιχνίδι όμως ο Παναθηναϊκός έχει προσαρμόσει την άμυνά του καλά πάνω όταν ο Φουρνιέ γίνεται χειριστής μπάλας. Έχει βρει πάρα πολύ την δεύτερη γραμμή άμυνάς του που αποτελεί πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό όλη τη σεζόν, αν με ρωτάς. Δηλαδή η δεύτερη γραμμή άμυνάς του Παναθηναϊκού, όταν γίνεται το βασικό χέτζ με το 5 να βγαίνει στην μπάλα, δεν λειτουργεί καλά. Σχεδόν σε όλη τη σεζόν δεν λειτουργεί καλά. Και αυτό, σε αυτό ευθύνεται και ότι ο ένας ακραίος του Παναθηναϊκού είναι ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος όμως είδαμε ότι έχει μια μικρή, μια ελαφριά άνοδο αμυντική. Αν με ρωτάς, το δεύτερο παιχνίδι χάνεται τον Ολυμπιακό, γιατί ο Γουόκαπ είναι τελείως εκτός παιχνιδιού, ο Τζόζεφ δεν δίνει πολλά πράγματα και γυρίζει το momentum στα δύο τρίποντα που χάνει ο Τζόζεφ ελεύθερος. Γυρίζει τελείως το momentum, γιατί άλλη άμυνα θα έπαιζες όταν βλέπεις ότι ένας αντίπαλος σκοράρει δύο φορές τρίποντο και άλλη όταν γλιτώνεις από αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως, για να γυρίσω στη μεγάλη εικόνα, θεωρώ ότι έχει βρει την χαλαρότητα του Ολυμπιακού και έχει πάει πολύ σκληρά, πολύ επιθετικά πάνω σε αυτή.
2: Νομίζω είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το κίνητρο είναι στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Και για να αποδείξει ότι ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, δεν είναι τόσο καλύτερος από αυτόν, το οποίο θα σφραγιστεί άμα γίνει όποιος πάρει τον τίτλο από την κάθε πλευρά. Και αυτή τη στιγμή κυνηγάνε, είναι πιο διψασμένοι να αποδείξουν ότι δεν είναι τόσο κακή ομάδα ο Παναθηναϊκός όσο φάνηκε στην ευρωπαϊκή του πορεία. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός όλο το θέμα, αν πούμε ότι έχει κάνει καλά παιχνίδια στο πρώτο και στο δεύτερο, σε συγκεκριμένα κομμάτια, το θέμα που είχε όλη τη χρονιά ήταν η σταθερότητα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει ακόμα δύο τέτοια παιχνίδια στα επόμενα τρία?
1: Είναι μια ομάδα που γίνεται έρμεο των συναισθημάτων της, δηλαδή παρασύρεται πολύ από το συνέστημα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν έχουμε δει όμως, στο δεύτερο παιχνίδι είδαμε την μπάλα να φεύγει από τα χέρια του Ναν, αλλά όχι με τον τρόπο που είδαμε στα play-off ή στο πρώτο παιχνίδι. Είδαμε κάποιες παγίδες, κάποιες προσαρμογές για να φύγει η μπάλα από τα χέρια του Ναν, αλλά ένιωθα ότι δεν έγινε όπως τον πρώτο αγώνα ή οι παγιδάρες που έπαιξε ο κότς Μαρτίνε.
2: Ο Ολυμπιακός πρακτικά προσπαθεί σε θέμα άμυνας πάνω στον Ναν να κάνει ό,τι έκανε η Βαλένθια.
1: Ναι, προσπαθεί στο δεύτερο παιχνίδι που επίσης δεν ήταν καλός ο Ναν. Βασικά δεν ήταν καθόλου καλός ο Ναν, αν το συγκρίνουμε με το πρώτο παιχνίδι που.
2: Στο πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ καλός.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε αυτές τις παγίδες, δεν τις έσπασε ο Ναν. Πήγε με τις παγίδες μαζί. Αυτό είναι ένα μεγάλο χαρακτηριστικό που ο Παναθηναϊκός στη νέα σεζόν πρέπει να διορθώσει. Γιατί βλέπουμε, Βαρκελόνη έγιναν τα ίδια πέρυσι στη χειρότερη εμφάνιση του Kendrick Nunn στην Ευρώπη. Ο Πεναρόγια έκανε το ίδιο πράγμα. Έβαλε δύο στο κεντρικό screen που δίνεται. Παγίδα με τη μία, το έδωσε την πλευρά. Παγίδα. Σίγουρα πάρα πολλές φορές. Νομίζω είχε 6-7 λάθη σε αυτό το παιχνίδι ο Νάν. Δεν ήταν καθόλου καλός εκείνη την ημέρα. Βλέπουμε ότι δεν λύθηκε το πέρυσι αυτό το πρόβλημα. Δεν λύνεται φέτος, γιατί η Βαλένθια τον αντιμετωπίζει πάλι με παγίδες. Πάλι βλέπουμε και ένα soft hedge της Βαλένθια πάνω στον Νάν αρκετές φορές σε εκείνες τις σειρές. Πάλι δεν αντιμετωπίζεται στους τελικούς. Αν θεωρήσουμε όμως ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό μάτς στο πρώτο παιχνίδι ο Kendrick Nunn, αλλά στο δεύτερο βλέπουμε ότι επανέρχεται αυτό το πρόβλημα. Και για να τελειώνω και για να μην κουράζω, είναι ότι ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν πρέπει να βρει μια βασική λύση για αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται. Όταν ο Νάν έχει την μπάλα στα χέρια, όταν γίνεται βασικός χειριστής της μπάλας, να σπάσει, να βρει λύσεις στις παγίδες. Αυτό.
2: Νομίζω είναι και θέμα του Νάν όμως. Εκτός από το συνολικό, το οποίο ναι, σίγουρα και γύρω πρέπει να βοηθήσουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είναι και θέμα του Νάν να μάθει πλέον στην τέταρτη του χρόνου χρονιά στην Ευρωλίγκα να μοιράζει την μπάλα παραπάνω όταν χρειάζεται και να έχει ίσως έναν ρόλο σαν αυτό του πρώτου παιχνιδιού, ότι να έχω 5 ελεύθερα τρίποντα, να βάλω τα 4, να πάρω όλη τη βαρύτητα πάνω μου σε θέμα άμυνας, να έχω ένα παίκτη κολλημένο πάνω μου, να δημιουργώ για τους συμπαίκτες μου χώρο και όταν με χρειάζεται η ομάδα να βγω μπροστά.
1: Με τόση ελευθερία κινήσεων όμως και τόση ελευθερία. Όλη αυτή που, η ελευθερία που έχει δοθεί στο Gatling Nan, την οποία την έχει κερδίσει προφανώς, αλλά και που έχει, που έχει δοθεί από τον coach Ataman, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να μην είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει πλέον τόσο με το playstyle του, του coach Ataman. Ίσως να θέλει έναν προπονητή να τον βάλει σε ένα μεγαλύτερο καλούπι. Ναι, ξέρω ποιον σκέφτεστε όλοι. Παιδιά, να δούμε. Είναι θετικά. Ακούγονται και θετικά νέα και αρνητικά. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και στο πρωτάθλημα. Θεωρώ όμως ότι, όπως και να είπαμε, δεν θα παίξει τεράστιο ρόλο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει το Ζελικό Μπράντοβιτς.
2: Έτσι φαίνεται και ρεπορταζιακά ότι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα είναι σίγουρα αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού για τον χρόνο. Και από τις δύο πλευρές το λέω. Δεν ξέρω ούτε αν εν τέλει ο Παναθηναϊκός αποφασίσει ότι θα είναι ο καλύτερος και ο πιο ιδανικός προπονητής ο Ζέλικο, που στα μάτια μου σε θέμα προσωπικότητας είναι. Μπασκετικά δεν ξέρω ακόμα. Αυτό θα το μάθουμε μόνο κι αν γίνει στην πραγματικότητα η κίνηση αυτή. Από εκεί πέρα δεν ξέρω και άμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να ξαναμπεί σε αυτή τη λογική και μέσα σε αυτό το κλίμα το οποίο φαίνεται να υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε θέμα τοξικότητας, αν είναι διατεθειμένος να βάλει τον εαυτό του σε μια διαδικασία, γιατί μπαίνοντας και νέες ομάδες και δυσκολεύοντας το πρωτάθλημα, εγώ θεωρώ ότι το κλίμα τοξικότητας και η ένταση ίσως μεγαλώσει. Γιατί άλλο είναι να έχει δύο πόλους, άλλο τέσσερις.
1: Ναι, είναι βέβαιο, σχεδόν βέβαιο. Δηλαδή θα γίνει περίπου ό,τι έγινε στην μπάλα όταν δυνάμωσαν όλοι, όταν περίπου το 18-19, όταν υπήρχαν ισχυρές διοίκησεις. Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι παίρνεις το ρίσκο. Είναι ένα μικρό ρίσκο, το οποίο όμως μπορεί να αποδώσει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό. Έχει το win now. Με συγχωρείτε. Έχει το win now ο Παναθηναϊκός. Έχει αυτό το mentality ο Παναθηναϊκός. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι ο coach ο Μπράντοβιτς θα ζητήσει ένα project διετίας, τριετίας. Μπορεί να πετύχει από την πρώτη χρονιά. Το φυσιολογικό είναι να πετύχει από την πρώτη χρονιά. Είσαι ο coach ο Μπράντοβιτς, ο GOAT.
2: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο budget.
1: Θα έχει τεράστιο budget. Έχεις τον Kendrick Nunn στην ομάδα σου, εν δυνάμει MVP. Έχεις τον κόσμο, έχεις έναν κόσμο που σε λατρεύει. Δεν θα έχεις ιδιαίτερη πίεση στην αρχή, αν με ρωτάς.
2: Και ο coach Obradovic, λόγω της προσωπικότητας και όσα έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι και στην πρώτη στραβή, άμα είναι κάποιος άλλος από τον Ζέλικο, θα έχει διαφορετική μεταχείριση. Ο coach Ζέλικο έχει την ιστορία του με τους πράσινους, οπότε νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο αγαπημένος και πιο πρόσιτος στους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, παιδιά. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ. Να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμής. Ο Τάις έχει κυκλωθεί από τη Βιλερμπάν. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Βιλερμπάν πάει να χτίσει κάτι σημαντικό για του χρόνου. Σε θέμα ρόστερ τουλάχιστον.
1: Τον Πάρκερ, Φρανσίσκο.
2: Λουβάβο Καμπαρό φαίνεται.
1: Λουβάβο Καμπαρό, Αρμόνι Μπρούξ. Νιλικίνα, μάλλον, θα δούμε.
2: Φαλ είναι ένας από τους υποψήφιους.
1: Ναι, το Φαλ το θέλει και ο Άρης βέβαια. Για να δούμε.
2: Και από εκεί και πέρα και τον Γιαμπουσέλ γράφουν. Γενικά θέλει να κάνει μια γαλλική παροικία
1: στη
2: χώρα τους. Ναι. Που να είναι λίγο διαφορετική με αυτό που έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Γενικά η Βιλερμπάν έφερε πρωτοπορίες. Γενικά η Βιλερμπάν αποτελεί μια παραδοσιακή δύναμη. Αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι είναι πολύ χάλια, αλλά παραδοσιακά αποτελεί μια μεγάλη γαλλική ομάδα μπάσκετ. Δηλαδή, αν με ρωτάς, είναι μεγαλύτερη από την Παρί. Μεγαλύτερη από την Παρί και από τη Μονακό, αν με ρωτάς εμένα.
2: Η Μονακό ιστορικά, ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει κάτι καλό.
1: Να
2: δούμε τον χρόνο πώς θα είναι.
1: Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να δούμε αν μπορεί να παραμείνει στο προσκήνιο. Δεν το βλέπω. Πήγε να κάνει πρόταση η Μονακό στον Γκρέι. Έτσι έμαθα εγώ από το ρεπορτάζ μου.
2: Δεν Αλλά βλέπω άμα κυνηγάει παίχτες του επίπεδου του Gray, άμα μπορεί να μείνει στο ίδιο επίπεδο που είναι τώρα, δηλαδή τα play-off και να κυνηγάει το Final Four.
1: Πολύ δύσκολο το βλέπω. Νομίζω ότι θα μείνει ο Στραζέλ.
2: Θα δείξει. Θα μείνει λογικά ο Στραζέλ λόγω και γαλλικού διαβατηρίου.
1: Ναι, ποιος άλλος. Ο Τάρπι μάλλον θα πάει Βιλερμπάν κι αυτός. Ή πάρει, δεν θυμάμαι.
2: Οι Γάλλοι γενικά είναι υποψήφοι να μείνουν όλοι.
1: Ο Μπεγκαρί να μείνει.
2: Αλλά δεν είναι πρωτοκλασσάτη παίκτη. Πρέπει να φέρει καινούριου καλύτερου. Δεδομένου ότι ο Μάικ Τζέιμς θα φύγει, ο Ντιαλό θα φύγει, ο Τάι φαίνεται ότι
1: ακούστηκε
2: θα φύγει.
1: Για μύρο ότι και ο Πάουκ. Δεν ξέρω.
2: Και έχει ζώνη για Πάουκ.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι.
2: Εντάξει, παραδοσιακά ο καλό παίκτη του Πάουκ ήταν Βαλκάνιο.
1: Ναι,
2: οπότε.

0: Ναι, και οι δύο ομάδες έναν πολύ καλό προπονητή και προσωπικότητες στον πάγκο τους. Και με γνωριμίες και με όνομα μπορούν να τραβήξουν παίχτες.
1: Ναι, πάει να δυναμώσει το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει τρεις ομάδες με χώρες διοργανώσεις. Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ηρακλής θα παίξει στο Europe Cup.
0: Europe Cup, ναι.
1: Και οι δύο στο Europe Cup. Σίγουρα υπάρχει ένα project. Αν με ρωτάς μέχρι στιγμής, οι κινήσεις που μου αρέσουν πιο πολύ είναι το Άρη. Και σαν προπονητή έχει καταφέρει και έχει πείσει ένα τόπο όνομα. Δηλαδή, συμφωνώ με τα λεγόμενα του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος δέχτηκε μια λέζα χωρίς λόγο από το λαό του Άρη. Αν στην κατάσταση που είναι τώρα ο Άρης, ακόμα και στο EuroCup, σε αυτή τη χρονική στιγμή, δεν του ταιριάζει ένας προπονητής τύπου Βασίλης Πανούλης. Ναι, ok, στο project ταιριάζει, προφανώς. Υπάρχει project το οποίο θέλει τον Άρη στην τριετία, σίγουρα στην EuroLeague, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν λεφτά, τόσα λεφτά για να μείνει ο Άρης στο EuroCup. Αν με ρωτάς, αν αργήσει πολύ αυτό το project, θεωρώ ότι θα έχει αποτύχει παταγωδώς όλος ο οργανισμός.
0: Δεν νομίζω να αποτύχει, να είμαι ειλικρινής.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Αρχικά γιατί ο Σιάο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάρει ομάδα στο NBA, έχει γνωριμίες για να πάρει ομάδα στο NBA, και απλά στην Αμερική για να πάρεις μια ομάδα στην κορυφαία λίγα πρέπει να έχεις αποδείξει ότι επιχειρηματικά μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτό το επίπεδο και να φέρνεις έσοδα σε όλη την διοργάνωση. Οπότε, μόνο και μόνο από αυτό και το κίνητρο που έχει ο Σιάο, νομίζω ότι θα καταφέρει να πετύχει. Και έχει βάλει και τον Νίκο Ζήση να κυνηγάει και παίχτες και προπονητές.
1: Αυτός
0: νομίζω έφερε τον Βασίλη Σπανούλη. Και ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας κορυφαίος προπονητής που θα βάλει πολύ δύσκολα του χρόνου και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν θεωρήσουμε δεδομένο και το πιο πιθανό σενάριο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να είναι πάλι πρώτος και δεύτερος στην κανονική διάρκεια. Εγώ θεωρώ με παραπάνω ήττες από ότι είχαν φέτος, ή βασικά με ήττες. Η συνάντηση με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στα ημιτελικά ή στα προημιτελικά, στα τρία μάτς και όχι στα τέσσερα και πέντε που είναι τώρα η τελική, νομίζω ότι δεν είναι κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας ένας από τους δύο του χρόνου να μην είναι στον τελικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα διπλό μακριά. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το κάνει και φέτος, να το επιδιώξει φέτος, άμα κατάφερνε στην παράταση να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, να είχε ένα παιχνίδι στην έδρα του.
1: Αυτοκτονεί ο Παναθηναϊκός, κερδίζει. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μια μεγάλη διαφορά.
0: Ακόμα ναι, απλά σου λέω ότι από του χρόνου αυτή η διαφορά θα είναι αρκετά μικρότερη.
1: Και η αντιμετώπιση θα είναι όμως μεγαλύτερη. Θα είναι διαφορετική το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι για να σπάσει το δίπολο αυτό θέλουν μια τριετία. Δεν βλέπω του χρόνου να σπάει, ας πούμε, τη μία.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός του χρόνου πάλι την Ευρωλίγκα θα έχουν ως βασικό στόχο. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι.
1: Ότι θα κάνει ήττες, εγώ είμαι σίγουρος. Ότι οι ομάδες, οι αθηναϊκές θα κάνουν ήττες, είμαι βέβαιος. Δηλαδή μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει και στα λιώσια να χάσει. Και ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ.
0: Ανάλογα τις κινήσεις που θα κάνει η ΑΕΚ, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν σου λέω τώρα. Λογικά η ΑΕΚ πάει να γίνει η πέμπτη δύναμη. Okay. Η λογική αυτό λέει μέχρι στιγμής. Και μεταγραφικές κινήσεις. Με δυσκολία κέρδισαν φέτος το Παλέ και οι δύο. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ καλός φέτος το Παλέ. Μπορεί του χρόνου να δούμε κάτι διαφορετικό. Ότι θα ανέβει το επίπεδο είναι βέβαιο. Είναι σίγουρο. Για να δούμε. Οκ. Okay. Μην ξεχνάμε ότι θα ανέβει, θεωρώ και εγώ, ότι θα ανέβει και το επίπεδο και των δικών μας δύο.
0: Απλώς είναι πάντα οι περιορισμοί που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ας πούμε, και η ΑΕΚ έχουν 13 παίχτες και με καλούς Έλληνες και με ξένους οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο που θέλουν να είναι, ίσως να είναι πιο μαζεμένοι και πιο δυναμικοί στο πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός, άμα μπαίνει στη διαδικασία να βάζει ένα, να βγάζει κάποιον άλλον, κάθε φορά να έχει διαφορετική δωδεκάδα μετά από μια διαβολοδομάδα Ευρωλίγκας, να κληθεί να πάει στην Θεσσαλονίκη να παίξει, αυτομάτως δυσκολεύουν οι συνθήκες. Που είναι καλό για τις Ελληνικές και για τους δύο αυτό, όσο καλή και αν γίνουν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με Μακιντάιρ, Μοντέρο,

0: και όποιον άλλον πάρει. Νομίζω ότι κάποιοι από τους ήδη υπάρχουν παίχτες δεν θα είναι του χρόνου στο ρόστερ του πρωταθλήματος, γιατί πλέον μιλάμε για δύο διαφορετικά ρόστερ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και πραγματικά θα κάνει μόνο καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό να δυσκολεύονται και στην Ελλάδα.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, να πούμε λίγο τις μεταγραφές του, έχει πάρει Καλάθι, έχει πάρει τον Μπαζίνα και πήρε και τον Τρέβορ Χάτζινς, αν το λέω σωστά.
0: Τον Γκρέι.
1: Ας τα δούμε λίγο με τις θέσεις. Στον Άσο είναι Χάτζινς, Καλάθις, Μπαζίνας. Ωραία. Ο Ταϊρή παίζει πιο ψηλά, νομίζω.
0: 2-3. Ο Φώστερ.
1: Φώστερ στο 2, νομίζω.
0: Μίτρου Λόγκ. Νάζ Μίτρου
1: Λόγκ, ναι.
0: Πρώην Ερυθρόλευκο.
1: Ασόδιο. Πιο πολύ Άσο θα τον έλεγα.
0: Ναι, συγκριτικά με τον.
1: Άρη να μαζέψει εκεί κόσμο, ναι, οκ. Okay.
0: Ο Χάτζινς.
1: Ναι, το είπαμε. Στο 5 πήρε τον Αλεξάνδερ. Κυνηγάει τον Μπίρτς.
0: Και ο Άρης κυνηγάει τον Μπίρτς.
1: Ναι. Και ο Άρης κυνηγάει. Γράφτηκε, το βλέπω εδώ γιατί γράφτηκε από ισπανικό δημοσίευμα για τον Μπίρτς. Έχει πάρει τον Γκρέι. Νομίζω ότι Αλεξάνδερ και Γκρέι έρχονται ως συμπληρωματικοί. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, πρέπει να είναι συμπληρωματική.
1: Αν και ο Αλεξάνδρου είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Γιατί είχε τύχει όταν ακούγονταν για τον Ολυμπιακό να παρακολουθήσει ένα-δύο μάτς του. Είναι καλός παίκτης. Ο Περσίδης μένει.
0: Ενδιαφέρεται.
1: Για το Σίλτς.
0: Για το Σίλτς. Ναι. Το οποίο, αν πραγματοποιηθεί, θα είναι η καλύτερη μεταγραφή της Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα την ξεπεράσει κάποιος. Ο Σίλτς είναι βασικός παίκτης στην Αρμάνη που
1: και
0: με 20 λεπτά με τον Ολυμπιακό φέτος και 25 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και είναι ένας πραγματικά καλός παίκτης που μπορεί να αλλάξει επίπεδο στον
1: πολυθεσίτη.
0: Στο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μπέβερλι δεν μένει.
0: Νομίζω πως όχι. Να. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ να μην μείνει γιατί θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα χρειάζεται να παίζει και θα αξίζει να παίζει. Απλά ίσως να μην είναι αυτό που δεν ξέρω αν ταιριάζει το συνολικό πλαίσιο που θα έχει του χρόνου ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ψηλός που είχε το παιδί, πώς τον λέγανε τον ψηλό που είχε φέτος ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Μέλβιν, πήγε στον Ηρακλή.
1: Όχι ο Μέλβιν.
0: Το ο Μουρουγή.
1: Όχι. Είχε κι άλλον έναν ψηλός, τεσάρι, πεντάρι.
0: Okay,
1: όχι ο Ντίμσα.
0: Ήταν και ο Ντίμσα, απλά ήταν πιο
1: δεν άλλο. Λέω τον Ντίμσα, λέω το άλλο παιδί.
0: Άμα μείνει, είναι το ερώτημα.
1: Ναι, αν θα μείνει, νομίζω ότι θα φύγει. Πώς το λένε το παιδί, τώρα έχω σκαλώσει.
0: Ο Μουρ.
1: Ο Μουρ, ναι. Δεν νομίζω.
0: Νομίζω είναι να μείνει, να μείνει ειλικρινής, okay. Από όσο έχω δει.
1: Ο Μουρ, ναι.
0: Και από την άλλη πλευρά ο Άρης, με Βασίλη Σπανούλη πλέον προπονητή. Νομίζω θα κουραστούμε να δούμε όπως βλέπαμε η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, πλέον θα βλέπουμε
1: ο Άρης του
0: Βασίλη Σπανούλη. και αυτός κινείται με τα γραφικά και στα πλαίσια ανανεώσεων και στα θέματα μεταγραφών.
1: Ποιον ανανέωσε?
0: Ανανέωσε τον Μίτρου Λόγκ, τον αδερφό μου που είχε και πέρσι. Μέχρι το 28. Θα έχουμε δύο αδερφούς αιώνιους της Θεσσαλονίκης.
1: Ο Νάς, εντάξει, είναι ένα επίπεδο πάνω, αλλά καλός κι αυτός, δεν είναι κακός παίχτης.
0: Ο Νάς ίσως έχει κάνει ένα μικρό πισωγύρισμα ερχόμενο στον Ολυμπιακό λόγω του χρόνου που δεν πήρε και όχι που πήρε.
1: Στο ιταλικό πρωτάθλημα πριν έρθει στον Ολυμπιακό ήταν, έπαιζε στην Νάπολη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλός. Ναι.
0: Ναι.
1: Πήρε το Λίντελ ο Άρης, τριάρι. Τριαροτεσάρι συστήνεται, αλλά θεωρώ ότι στην Ευρώπη θα παίξει τρία. Όχι πάρα πολύ αθλητικός, δεν πηδάει και πάρα πολύ ψηλά, επειδή είδα κάποια στιγμιότυπα του. Δεν πλησιάζει πολύ στο καλάθι. Καλή μηχανική έχει στο σούτ του. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι παίκτη που μπορεί να βοηθήσει.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι, δεν θεωρώ ότι ο coach Σπανούλης έχει έρθει στον Άρη χωρίς να έχει σίγουρα όλη την ελευθερία στις μεταγραφές και στις επιλογές. Και σε θέμα τρόπου λειτουργίας ομάδας πιστεύω ότι θα το διαχειριστεί όπως ακριβώς θέλει και νομίζω ότι αυτό θα ήταν και κάτι από τα σημαντικά που θα τον τράβηξαν στην ομάδα και δεν τον στείλαν στην Σερβία, στον Ερυθρό Αστέρα που φαινόταν μέχρι και τις τελευταίες ημέρες να είναι ο δεύτερος πόλος. Που κατ' εμένα είναι η καλύτερη επιλογή ο Άρης, αν πούμε ότι αυτοί οι δύο ήταν οι βασικοί.
1: Ότι χτίζεται.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Δύο στα δύο σήμερα. Ίσως στις 2:30.
2: Να το θυμηθούμε.
1: Να το θυμηθούμε, παιδιά, μας συγχωρείτε. Μ' αρέσει πολύ η τριάδα στα γκάρτ που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ. Πριν πάμε στον Άρη. Έχει τον Μπαζίνα. Καλός χειριστής μπάλας.
2: Μπαζίνας είναι νέος και
1: εξελίξιμος.
2: Θεωρώ ότι θα κάνει πολύ καλό και στον ίδιο, και στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό μπάσκετ κατά επέκταση.
1: Τον οποίο Μπαζίνας είναι και Ολυμπιακός.
2: Σε πολύ πιο σωστή επιλογή για μένα,
1: ναι,
2: ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα κάνει πολύ καλό στον ίδιο το ότι θα μοιραστεί τη θέση με τον Νικαλάθη. Έναν ειδικό της, του Άσου. Πιστεύω ότι αν ο Μπαζίνας έχει την διάθεση να πάρει πράγματα από τον Καλάθη, θα βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ σε θέμα διαβάσματος του παιχνιδιού και σε τρόπο παιχνιδιού.
1: Θεωρώ δεν πάει χοντρά λεπτά ο Μπαζίνας.
2: Από
1: πρώτο
2: ναι, σίγουρα στο ελληνικό πρωτάθλημα
1: λίγο παραπάνω.
2: Θα είναι ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Καλάθη.
2: Εντάξει, εμπειρία.
1: Πολύ εμπειρία.
2: Ελληνικό διαβατήριο.
1: Πολύ καλή περιφερειακή άμυνα. Πάρα πολύ καλός δημιουργός. Νομίζω ότι στο EuroCup δεν υπάρχει παίχτης σαν τον Καλάθη.
2: Σε θέμα δημιουργίας.
1: Δημιουργία. Ακόμα και στην άμυνα, στην περίμετρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίχτης σαν τον Καλάθη. Δηλαδή,
2: όχι, εντάξει,
1: είναι ακραία υποτιμημένο το πόσο υποτιμημένο. Είναι ακραίο το πόσο υποτιμημένος αμυντικός είναι ο Καλάθης.
2: Και πάνω σε αυτό, να σε ταξιδέψω λίγο πίσω. Όταν είχε έρθει ο κόουτς Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είχε προσπαθήσει και είχε φτάσει αρκετά κοντά στο να πάρει τον Νικαλάθη και τον Κώστα Σλούκα.
1: Ναι.
2: Να κάνει αυτό το δίδυμο. Και αντί του Καλάθη, πήρε εν τέλει τον Τόμας Γκόκαπ.
1: Ναι.
2: Που ουσιαστικά. Το λέω αυτό για να δείξω ότι ο Τόμας Γκόκαπ, ο οποίος έχει πλέον το όνομα του φοβερού αμυντικού στην περιφέρεια και του φοβερού δημιουργού, ήταν η δεύτερη επιλογή ενός παίχτη με τα ίδια στοιχεία σε καλύτερο βαθμό, τότε σε καλύτερη ηλικία. Απλά ότι ακόμη και τώρα ο Νικαλάθης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και σε ένα χαμηλότερο επίπεδο από τη Ευρωλίγκα, το οποίο πλέον θεωρώ ότι δεν είναι ο Νικαλάθης, σε θέμα τουλάχιστον μεγάλου ρόλου και λεπτών.
1: Εντάξει, πάντως φέτος στην Παρτιζάν. Μια χαρά είναι.
2: Εννοείται ότι μπορεί να σταθεί στον ρόλο σε μεγάλο διάστημα και σε πιθανότατα σε ομάδα που θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο. Να μην είναι μια ιδανική λύση.
1: Νομίζω πρέπει να γίνει πρώτος πόλος του ΠΑΟΚ.
2: Σίγουρα.
1: Αν και νομίζω ότι και συμπληρώνει αυτή την τριάδα έχοντας δύο όχι και τόσο καλούς σκόρερ από το τρίποντο. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τον Καλάθη, ούτε ο Μπαζίνας είναι εξαιρετικός από μακριά, θα έλεγα.
2: Αλλά του μπορεί να το φτιάξει, είναι
1: μπορεί να το φτιάξει. Και παίρνει έναν καλό σουτέρ, πολύ καλό σουτέρ τριών πόντων, καλό χειριστή της μπάλας, καλό δημιουργό, κακό αμυντικό όμως. Παίρνει το Χάτζινς, δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχεις δει ποτέ ζωή σου. Χάνεται και στο πρώτο βήμα και στην συνολική άμυνα. Δεν είναι κακός παίχτης προς Θεού. Πιστεύω θα δέσει τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλή αυτή η τριάδα. Αν πούμε ότι έρχεται και ο Νάς Μητρολόγκ, ο οποίος θα παίζει λίγο και στο 2, πιστεύω. Θα του δοθούν λεπτά.
2: Και είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ των 2,
1: ναι.
2: Σίγουρα. Και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν και κάποιον παίχτη που αυτή τη στιγμή ίσως μας φαίνεται άπιαστος για επίπεδο EuroCup.
1: Φώστερ.
2: Φώστερ είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Εργαλείο είναι για μια ομάδα. Δεν είναι ότι θα κάνει την τρελή διαφορά. Αν δημιουργηθεί το σωστό σύνολο γύρω από αυτόν, τότε ναι, μπορεί να αποδώσει και αυτός τα μέγιστα όσα μπορεί.
1: Ο Φώστερ δεν είχε κάνει με τη Χάπουελ ένα Final Four EuroCup. Είχε κάνει όργια, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έχει περάσει ο Φώστερ και από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω για όσους το θυμούνται.
2: Δεν ήταν στις καλές χρονιές του Παναθηναϊκού.
1: Νομίζω είναι η χρονιά που παίρνει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν υπάρχει Ολυμπιακός στην Α1. Ναι. Νομίζω για το 2021, ναι, η τελευταία χρονιά. Ναι. Μάρκος Φώστερ. Έπαιζε στην Κίνα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι μου αρέσει πολύ η τριάδα του ΠΑΟΚ στα γκάρντ, στον Άσο. Πάμε λίγο στον Άρη, για να μην μονοπολούμε. Παίρνει τον Μοκόκα.
2: MVP του περσινού EuroCup.
1: Νομίζω ο πιο φανταχτερός παίχτης του EuroCup, λόγω και του καλαθιού που έβαλε, του buzzer beater, ας το πούμε έτσι, απέναντι στην Μπεσίκτας. Παίρνει τον Μοκόκα. Έχει τον coach Σπανούλη, το πιο μεγάλο όνομα στην ομάδα του. Παίρνει τον Λίντελ, παίρνει τον Δημητρίεβιτς, παίρνει τον Γκεμπίρτς, στοχεύει τον Τζάστιν Σμιθ. Θα μείνει ο Νουά, γιατί είχε
2: πιστεύω θα μείνει. Όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στον Άρη, υπάρχουν παίχτες στο ρόστερ, θεωρώ ότι θα θέλουν να μείνουν οι καλοί. Δεν θα θέλουν να πάνε στη Βιλεμπάρ, ίσως να είναι μια καλή περίπτωση. Δεν μπορώ να πω, γιατί δεν θα είναι η Βιλεμπάρ που ξέρουμε, αλλά είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο γνωρίζουν, είναι σε ένα χώρο και σε μια ομάδα η οποία θα είναι στα πάνω της και αξίζει αυτό στον κόσμο του Άρη να ξαναέχει μια ομάδα και ένα ρόστερ και ένα όραμα στην ομάδα που ουσιαστικά γιγάντωσε το σύλλογο. Τμήμα, με συγχωρείς, που
1: γιγάντωσε το σύλλογο. Εγώ μαθαίνω μόλις, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί είναι σημαντικό. Για Μπουσέλε κοντά σε Άσβιλ, σε Βιλερμπάν.
2: Μεγάλη μεταγραφή. Τεσσάρια, με συγχωρείς.
1: Ναι, ναι. Ξύλο.
2: Στην Ευρώπη.
1: Ξύλο, πολύ ξύλο πέφτει. Εκεί με για Μπουσέλε. Κλείσαμε.
2: Μπίρτς,
1: το είπαμε, ναι.
2: Νομίζω ότι και ο Άρης θα κυνηγήσει και άλλους παίχτες. Και όλα στο πλαίσιο του Βασίλη Σπανούλη, όλα θα είναι πολύ καλύτερα. Είναι για μένα από το δείγμα που είχε τα δύο ουσιαστικά χρόνια που ήταν σε επίπεδο Ευρωλίγκας 1,5. Είναι από τους καλύτερους προπονητές σε θέμα προετοιμασίας ενός αγώνα. Και αν έχει το κατάλληλο υλικό, σίγουρα θα κάνει μεγάλη διαφορά με τις ομάδες τρίτης ταχύτητας του πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καρδίτσα, Κολοσσό, Περιστέρι και τα λοιπά. Και σίγουρα θα μειώσει την ψαλίδα από τους αιώνους.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν για ΠΑΟ και Άρη. Ας προχωρήσουμε λίγο. Κάτι άλλο για τους μικρούς δεν νομίζω ότι έχουμε. Παίρνει τον Νίκολ Σιάικ. Κρατάει λογικά τον Μπάρτλι. Νομίζω ότι είναι πλέον σίγουρο.
2: Ο Νίκολ, επειδή λόγω και των μεταδόσεων φέτος στο Περιστέρι και τον έχω δει και στα πλαίσια αγώνα και εκτός στους γύρω χώρους του γηπέδου, είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομακτικό ταλέντο στο σκοράρισμα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να χαθεί λίγο στην άμυνα, δεν είναι το φόρτε του. Θα κυνηγήσει φάσεις όταν δεν είναι στην ημέρα του, όταν δεν μπει καλά σε ένα μάτς. Θα πάρει παραπάνω προσπάθειες, θα τραβήξει σουτ. Ήταν στην ευχάριστη θέση να δουλέψει μαζί με τον coach Ξανθόπουλο φέτος, που όπως έχει πει και ο ίδιος, τον βοήθησε στο να αλλάξει λίγο τρόπο παιχνιδιού και να αντιληφθεί με διαφορετικό τρόπο τον μπάσκετ.
1: Ακούγεται για βοηθός του Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού, ο coach Ξανθόπουλος.
2: Δεν νομίζω να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί okay. Και στην αρχή της φετινής χρονιάς είχε πρόταση να πάει ως βοηθός στην ΑΕΚ. Και επέλεξε να ξεκινήσει ως πρώτος την καριέρα του. Παρ' όλα αυτά έχει παίξει τον Παναθηναϊκό. Είναι μια λύση, ένας πολύ καλός προπονητής και πολύ καλός, πολύ καλή προσωπικότητα.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά για ελληνικό μπάσκετ. Τι όχι, θες να πεις κάτι ακόμα?
2: Το Χαραλαμπόπουλο ξεχάσαμε.
1: Ναι, και αυτός
2: έφυγε από την ΑΕΚ. Πάει στον Άρη.
1: Τεράστιο συμβόλαιο. Τεράστιο συμβόλαιο. Για Έλληνας τώρα και όχι για πρώτο βιολί, υποθέτω, έτσι.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι το πρώτος.
1: Τεράστιο συμβόλαιο, οκ. Okay. Αυτά. Είπαμε και για Ηρακλή ότι πήρε τον
2: Μέλβιν.
1: Ο οποίος ακούστηκε για όλες τις ομάδες, έτσι. Ακούστηκε και για τον Προμηθέα και για την ΑΕΚ και για πάρα πολύ. Για όλους σχεδόν. Να πούμε ότι η ΑΕΚ μάλλον θα πάρει τον Τζαρμπούρη και τον Μάτζουκα.
2: Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ νομίζω δεν είναι αγωνιστικό. Δεν είναι ενώ σε θέμα ρόστερ. Είναι σε θέμα ότι από του χρόνου θα έχει και επίσημα για 49 χρόνια την Σούνιλεν Αρίνα. Θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τα έσοδά της, θα μπορεί να διαμορφώσει το χώρο όπως θέλει. Ο κύριος Αγγελόπουλος έχει το πλάνο να δημιουργηθεί στον ευρύτερο χώρο του γηπέδου, γιατί εκτός από την αρένα είναι ένα ολυμπιακό ακίνητο το οποίο έχει πολύ χώρο γύρω.
1: Ναι.
2: Θέλει να δημιουργήσει ένα πάρκο ευρύτερο το οποίο να μπορεί να πάει ένας φίλος της ΑΕΚ νωρίτερα το παιχνίδι, να κάτσει αργότερα. Δεν βοηθάει η τοποθεσία του. Είναι μακριά, είναι μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Περνάς διόδια για να πας. Και αυτό νομίζω ότι θα μπορέσει να βελτιώσει εμπορικά την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει, συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, δεν έχει στο πλάνο της την Ευρωλίγκα, αλλά έχει το NBA Europe, όταν εφόσον γίνει αυτό. Να δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα λειτουργήσει.
1: Λοιπόν, αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται ο Σιλμέν Φραντζίσκο παίκτης της Βιλερμπάν.
2: Μεγάλη κίνηση.
1: Τεράστια
2: κίνηση. Και για τον ίδιο, γιατί παρότι φεύγει από μια ομάδα όπως της Αλγύρης και είχε ακουστεί ο Φραντζίσκο και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, και δεν θέλω να μείνω τόσο στο για ποιες ομάδες ακριβώς ακούστηκε, αλλά για το επίπεδο αυτών. Και είναι και μεγάλη κίνηση για τη Βιλεμπάρ, καθώς φέρνει ένα παίχτη πρωτοκλασάτο.
1: Και νομίζω ότι έτσι όπως πάει να χτίσει το ρόστερ γύρω από το Σιλέν Φραντζίσκο θα ταιριάξει πάρα πολύ. Δηλαδή θέλει να βάλει okay, τον Μπρουκς, που γενικά θέλει usage, θέλει να βάλει τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος okay.
2: Ο Γιαμπουσέλ μπορεί να
1: παίξει χωρίς την μπάλα. Σίγουρα θα παίξει πολύ χωρίς την μπάλα. Θέλει να βάλει τον Τάις που είναι πλέον σε έναν αναδιαμορφωμένο ρόλο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Τάις θα κυνηγήσει τόσο πολύ. Δεν θα πάρει 10 μπάλες σε κάθε αγώνα. Νομίζω ότι θα μειωθεί λίγο ρόλο.
2: Θα πάει, νομίζω, ο Τάις και του ταιριάζει, νομίζω, να πάει λίγο σε περισσότερο λογική Μιλουτίνοφ.
1: Ναι.
2: Να μπαίνει όποτε υπάρχει μισμάτς και όποτε μπορεί να εκμεταλλευτεί πραγματικά την μπάλα. Και από εκεί πέρα να είναι ένα θηρίο στα rebound και να καλύπτει ουσιαστικά τα καλάθια αμυντικά. Δεν χρησιμοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο ακριβώς στην Μονακό. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φοβερή εμπειρία, πολύ μεγάλο όνομα και σίγουρα μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τη Βιλεμπάρ.
1: Νομίζω ότι πάει προς ολοταχώς για play-off. Θεωρώ ότι αν πάρει και το Γιαμπουσέλε πάει για play-off.
2: Για εξάδα κιόλας.
1: Ναι.
2: Όχι για play-in. Νομίζω αυτός θα είναι ο στόχος του χρόνου.
1: Αν θεωρήσουμε ότι θα μείνει ο Watson, ο Γκλίν Watson που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, θα μείνει ο Τραωρέ, ίσως να μείνει και ο Σελίας. Τώρα στους ψηλούς δεν ξέρω, θα μείνω Βοτιέ.
2: Τρίτος.
1: Ναι, λογικά. Και κάνει άλλες 3-4 προσθήκες, είμαστε μια χαρά.
2: Είναι με τον υπάρχει προπονητή.
1: Ναι.
2: Πρόεδρος παίχτης.
1: Okay.
2: Πρόεδρος προπονητής.
1: Μεσίνα το έχουμε δει, αυτό στο Μεσίνα.
2: Δεν πέτυχε πολύ εκεί.
1: Ναι,
2: okay. Διαφορετικός άνθρωπος ο πλέον coach. Τον Υπάρκερ, που έκανε και τον εαυτό του τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή της Ευρώπης. Είναι ωραίο στα μάτια μου και στο μυαλό μου ο τρόπος που θα διαχειριστεί ο τον Υπάρκερ το όνομά του.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι αρκετά σεβαστή από όλους στο χώρο του μπάσκετ, λόγω αυτών που έχει καταφέρει και λόγω του χαρακτήρα του. Να δούμε αν καταφέρει ουσιαστικά να περάσει αυτή την φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού του στην ομάδα του.
1: Λοιπόν, έχω μια ερώτηση. Ο φίλος εκπομπής, Βαγγέλης, ρωτάει. Θέλει βασικά πρόβλεψη για το σημερινό και ανάλυση για το λόγο που ο Βεζέγκοφ παίζει σαν το Θανάσιο το κούμπο στους Bucks. Και περιμένει και... Τώρα το σημερινό πρόβλεψη τι, τους Knicks, γιατί ξέρω ότι είναι και fan του NBA ή για τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό.
2: Νομίζω προς το παρόν θα μείνουμε λίγο στα εγχώρια.
1: Ναι.
2: Και θα μιλήσουμε μπορούμε για το NBA,
1: γιατί έχουν γίνει Πραγματάρες, όχι πραγματάκια.
2: Όσον αφορά το σημερινό, εγώ θεωρώ ότι όποιος πάρει το σημερινό παιχνίδι στο τέταρτο μάτς θα είναι πρωταθλητής.
1: Θα θέλει να τελειώσει το δικό.
2: Θα είναι πρωταθλητής. Νομίζω ότι θα πάμε στα τέσσερα παιχνίδια, δεν θα χρειαστεί πέμπτο και ο νικητής θα είναι αυτός που θα πάρει σήμερα το παιχνίδι. Περιμένω τον Ολυμπιακό καλύτερο. Παίζει εντός έδρας, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του που κακό για τον Παναθηναϊκό οι ανακοινώσεις και όλα αυτά συσπηρώνουν τον Ολυμπιακό. Έγινε και πέρσι. Θεωρώ ότι θα γίνει και φέτος και θα έχουμε ένα πολύ καλό σεφ.
1: Εντάξει, όμως,
2: σε θέμα ατμόσφαιρας, ελπίζω όμως, σε λογικά πλαίσια.
1: Δεν θεωρώ όμως ότι συγκρίνεται τα περσινά επίπεδα τοξικότητας με τα φετινά. Εγώ θεωρώ ότι...
2: Δεν το λέω σε θέμα τοξικότητας, το λέω σε θέμα ένταση που μπορεί να βγάλει το γήπεδο. Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός...
1: Και πέρυσι όμως είδαμε τεράστια ένταση. Μην ξεχνάμε, στο δεύτερο παιχνίδι ήταν όλοι από παράγοντες, από τους παράγοντες μόνο, ήταν στα κάγκελα. Δηλαδή μπήκε ο DPG μέσα, φωνές,
2: συνονομίες,
1: οι Αγγελόπουλοι φωνάζανε, ο Λεπενιώτης, Κοντός, όλοι, τέλος πάντων.
2: Ο Παναθηναϊκός, για να κλείσω για το σημερινό, θεωρώ ότι όπως και στα δύο πρώτα παιχνίδια που ουσιαστικά βγήκε ένας παίκτη του Παναθηναϊκού μπροστά. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο Μίτογλου και ο Ναν, εννοείται. Απλά τον Ναν το θεωρώ δεδομένο ότι μπορεί να παίξει καλά. Όπως βγήκε ο Μίτογλου, όπως βγήκε ο Χέις Ντέιβις στο δεύτερο, πρέπει να βγει ξανά ένας να κάνει παιχνίδι πολύ πολύ καλό, παραπάνω από αυτό που μπορεί στην πραγματικότητα, για να μπορεί να διεκδικήσει το μάτς. Αλλά και να γίνει αυτό, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι πάλι στα χέρια του Ολυμπιακού, καθώς είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό φέτος. Ματσάρει καλύτερα με τον Παναθηναϊκό και είναι στο χέρι του αν θα μοιράσει σωστά την μπάλα, αν πάει σε όλα τα rebound, αν περιορίσει αμυντικά τους star του Παναθηναϊκού, αν χαλάσει το μυαλό του coach Αταμάν. Είναι νομίζω όλα στο χέρι του Ολυμπιακού. Βλέπω και νίκη Ολυμπιακού σήμερα.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι θα δούμε το ίδιο παιχνίδι με την Παρασκευή. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε τόσο χαμηλό παιχνίδι. Αν δούμε τόσο χαμηλό παιχνίδι, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κάτι καθόλου καλά. Άρα, αν πάει χαμηλά το παιχνίδι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια κακή ομάδα και θα πάει να χτυπήσει και να κόψει τον Ολυμπιακό. Το λέω από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός, ότι αν ο Ολυμπιακός μείνει χαμηλά, στα παιχνίδια που μένει χαμηλά, συνήθως δεν είναι και καθόλου καλός. Άρα, αν μείνει χαμηλά, δεν θα είναι καλός. Σίγουρα όμως θεωρώ ότι θα υπάρχει πουσάρισμα από τον κόσμο αν δεν είναι καλός. Δηλαδή, αυτό βέβαια μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Πολλές φορές έχουμε δει ότι.
2: Δεν νομίζω γιατί.
1: Έχει λειτουργήσει και αρνητικά. Αλλά
2: ο κόσμος του Ολυμπιακού τη δεδομένη στιγμή είναι χαρούμενος. Οπότε δεν νομίζω.
1: Όμως, εγώ διαφωνώ σε αυτό.
2: Πρέπει να είναι πολύ κακή εικόνα, θεωρώ, του Ολυμπιακού για να φτάσουμε στο σημείο.
1: Ωραία, αν έβλεπε ο κόσμος του Ολυμπιακού το 58-68, το 68-58, ανάλογα γινόταν 58-68 στο ΣΕΦ. Θα είχε πιστεύει την ίδια αντιμετώπιση.
2: Δεν θα είχε γιούχα.
1: Όχι γιούχα, αλλά αυτό το ΕΕ.
2: Αυτό το ΕΕ υπήρχε και στο Final Four. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων οπαδών γενικά.
1: Εγώ βλέπω μια πολύ διαφορετική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Πρέπει ο Ολυμπιακός να ματσάρει τα σημεία του, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει. Στο δεύτερο παιχνίδι, βασικά, δεν ακούμπησε την μπάλα στο ζωγραφιστό. Ήταν σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή, πολύ καλές οι βοήθειες του Παναθηναϊκού όταν έμενε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, σχεδόν βγήκε εκτός παιχνιδιού ο Μιλουτίνοφ. Αν με ρωτάς, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει με World Jones. Νομίζω ότι απέτυχε το εγχείρημα ανηλικίνα Hall.
2: Στο οποίο εγώ προσωπικά.
1: Δεν είναι κακός ο Hall, αλλά νομίζω ότι είναι κακός επιθετικά, αλλά αμυντικά είχε ένα θεματάκι.
2: Βρίσκω λογική στο γιατί το έκανε ο coach Μπαρτζόκας. Στα πλαίσια του είμαστε κουρασμένοι,
1: ναι, okay,
2: να έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι είναι λίγο πιο φρέσκοι. Δεν βοήθησαν.
1: Δεν βοήθησε πουθενά ο Νιλικίνα.
2: Ο Νιλικίνα κυρίως, που εγώ τον εκτιμώ ως παίχτη, τον θεωρώ ένα φοβερό αμυντικό και το έχει αποδείξει και κοντά στον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι του Στάδιου Κεφαλαίας για το μάτι της Ευρωλίγκας. Πραγματικά είχε μπλοκάρει τον Κέντρικ Ναν σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Γι' αυτό νομίζω επιλέχθηκε, γιατί από εκεί και πέρα δεν είναι πολύ καλύτερος από τον Γουόρντ επιθετικά. αμυντικά είναι καλύτερος πάνω στην μπάλα, αλλά γύρω από αυτή δεν είναι τόσο καλός, προσθέτει μέγεθος, αλλά δεν μπορεί να παίξει τριάρι. Ουσιαστικά έμεινε μόνος του Παπα-Νικολάου στο δεύτερο μάτς. Παρ' όλα αυτά και εγώ συμφωνώ ότι σήμερα είναι πιο λογικό και πιο σωστό να επιλεχθεί ο Ward με τον Tyreek Jones πάλι.
1: Πάλι βλέπεις Walker πάνω σε έναν.
2: Η άλλη επιλογή ποια θα ήταν?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη επιλογή.
2: Ο Νιλικίνα θα ήταν μια άλλη επιλογή.
1: Υπήρχε, αλλά... υπήρχαν επιλογές. Δηλαδή νομίζω δεν είχε. Ήταν, το ματσάρισμα ήταν φουρνιέναν. Σε αρκετά σημεία των τελικών.
2: Ήταν και γκος όμως.
1: Και γκος, να, ναι.
2: Οπότε ένας καλός αμυντικός πάνω στην μπάλα.
1: Νιώθω ότι είναι λίγο αργός στο μαρκάρισμα ο Γόκαπ. Νομίζω ότι μένει αρκετά πίσω στο μαρκάρισμα του. Ειδικά όταν ο Ολυμπιακός παίζει την τρόπα άμυνα πάνω στον άνα. Του αφήνει όλο το mid-range shoot.
2: Είναι γενικά μια λογική την οποία την έχουμε δει από τον coach Μπαρζόκα, ότι και όχι μόνο κόντρα στον Αν και κόντρα σε ομάδες άλλες που έχουν κάποιον αντίστοιχο Αν, είναι μια λογική του πάμε να φάμε άμα χρειαστεί 40 πόντους από τον Αν,
1: ναι,
2: αρκεί
1: ναι,
2: να φάμε ναι, ναι, 20 ναι, από τις υπόλοιπες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε δεν ξέρω άμα το να του δώσει λίγο παραπάνω mid-range, λίγο παραπάνω την μπάλα στα χέρια και λίγο παραπάνω χώρο είναι απαραίτητα λάθος του walk-up, λάθος αντίληψη.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Οπότε θεωρώ ότι ο καλός walk-up μπορεί να περιορίσει τον Αν, γιατί δεν περιορίζει τον Αν εύκολα. Και πρέπει, αν πούμε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να βγάλει από το παιχνίδι τον Αν, νομίζω ότι δεν είναι τόσο αγωνιστικό, αλλά ψυχολογικό.
1: Ναι.
2: Να του χάλασε μυαλό.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως κάνουν και οι περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη πλέον με τον Αμερικανό.
1: Σόρτ δεν παίζει. Λογικά θα μπει ο Χόντσον.
2: Άμα μπει ο Κώστας Λούκας,
1: ναι, θεωρώ, σύμφωνα, πάντα με τον
2: θεωρώ ότι άμα μπει ο Κώστας Λούκας, ναι, θα γίνει η αλλαγή στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού και στη θέση του TJ Σόρτ θα μπει ο Χόντσον. Που για μένα θα αλλάξει και πολύ την
1: ναι,
2: ιστορία. Γιατί είναι ένας πολύ καλύτερος rebounder. Μπορεί να παίξει και 5. Δηλαδή θα δούμε σίγουρα σχήμα με Hayes Davis και Χόντσον. Όσμαν και Grant Nunn πιο κάτω. Αλλάζει τον χάρτη το rebound αυτό κυρίως, γιατί ο Χουάντσο είναι ο καλύτερος rebounder του Παναθηναϊκού και αν περιορίσει τα χαμένα rebound του Παναθηναϊκός πιστεύω ναι, μπορεί να
1: έχει, έχει μεγάλο θέμα στο επιθετικό rebound, στο αμυντικό rebound του Παναθηναϊκού, δηλαδή νομίζω είχε 20 επιθετικά rebound στο δεύτερο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρα πολλά.
2: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι, γιατί στο δεύτερο ήταν
1: ναι,
2: καλύτερος
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είχε 24 συνολικά ναι, διαφορά, οπότε μόνο και μόνο αυτό είναι 24 παραπάνω κατοχές.
1: Δημοσίευμα από Ισραηλινά μέσα θέλει τον Οτούρ και τον Μπλάκιν να αποχωρούν άμεσα από την από τη Χάπουελ.
2: Είναι και λίγο...
1: ιδανική περίπτωση για τον Παναθηναϊκό να πω Οτούρ.
2: Δεν ξέρω άμα... σίγουρα επηρεάζει ο πόλεμος.
1: Καλά, ναι, οκ. Okay.
2: Χθες είχαμε βομβιστική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, οπότε... σίγουρα όλοι αυτοί οι παίκτες θα έχουν μια δικλίδα ασφαλείας ναι, προσωπική στο συμβόλαιό τους σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο να αποχωρούν. Ο Τούρου πιστεύω θα πέσει όλη η Ευρώπη πάνω του.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κάποιος παίκτης που δεν θα ασχοληθεί κάποια ομάδα μαζί του.
1: Και Φενέρ θα ασχοληθούν. Yeah.
2: Όποια ομάδα έχει ανάγκη πεντάρι θα πάει να τον διεκδικήσει.
1: Βλέπω... κάποιες κινήσεις στον Ερυθρό. Άρα, γιατί έγινε και ερώτηση, δεν παίζω. Λογικά θα παίξει ο Χάντσο αν παίξει και ο Λούκας. Αλλιώς, αν δεν παίξει ο Λούκας, δεν νομίζω να παίξει ο Χάντσο. Και θα πάει πάλι με
2: σώμα. Πάλι με τους ίδιους. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βγάλει κάποιον άλλον.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης. Γιατί ο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Γιατί έχει φοβερό overplay από τον Hayes Davis σε όλες τις φάσεις, δεν μπορεί να βρει δεν μπορεί να δημιουργήσει χώρο στο post, δηλαδή δηλαδή αυτό το κεντρικό το screen που του δίνεται, ένα flare screen για να μπει μέσα στο ζωγραφιστό, το σπάει πανεύκολο. Γι' αυτό είναι αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι ο Παναθηναϊκός σπάει όλα τα screen του Ολυμπιακού με ευκολία. Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι φάνηκε να σπάει όλα τα screen του Ολυμπιακού με ευκολία ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να βρει χώρο στο post για ατομική φάση. Έχει απέναντι του έναν από τους καλύτερους αμυντικούς ακόμα και στην μπάλα, δηλαδή και στις αλλαγές μπορεί να παίξει απέναντι και σε κοντό ο Χέις Ντέιβις. Βλέπουμε ότι έχει θέμα, δεν γίνονται σωστά κοψίματα, δεν είδαμε καν στο δεύτερο παιχνίδι αυτά τα cut plays του Ολυμπιακού σχεδόν καθόλου. Είδαμε, πήρε κάποια σκοτωμένα σούτ ο Σάσα, πήρε μαρκαρισμένα σούτ, όλα τα σούτ ήταν δηλαδή contested. Ο Πίτερς επίσης
2: δεν έχει βρει τα σούτ που θέλει και
1: ναι, δεν έχει.
2: Δεν μπορεί να αποστάρει τον
1: με τίποτα. Επανέρχεται αυτό το πρόβλημα σκληράδας δηλαδή για τον Ολυμπιακό, αυτό που αντιμετώπιζε καιρό τώρα δηλαδή. Θα πέσει break σε 2 λεπτά, άρα μπορούμε να συζητήσουμε.
2: Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ο Στάσα Βεζέγκοφ έχει ένα δύσκολο αντίπαλο σε προσωπικό επίπεδο, οπότε μέχρι ένα σημείο το θεωρώ και δικαιολογημένο το να μην είναι τόσο καλός και τόσο μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να βρει λύσεις κι αυτός για τον εαυτό του.
1: Μακάρι να έπαιζε το Θανάση το Κούμπο, όχι στους Μπακς βέβαια, στον Παναθηναϊκό. Στον τότε Παναθηναϊκό, δηλαδή να βάζει σκληράδα από αυτή την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι ο Σάσα Βεζέγκοφ.
2: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το είχαμε πει και μετά το Final Four, ότι που και στον τελικό ουσιαστικά δεν είχε παίξει όσο καλά μπορούσε ο Σάσα Βεζέγκοφ, δεν δημιουργούσε κακό στην ομάδα. Απλά δεν ήταν τόσο θετικός.
1: Πάντα είναι.
2: Δεν ήταν αρνητικός βέβαια.
1: Πάντα είναι μια απειλή ο Βεζέγκοφ.
2: Δεν ήταν αρνητικός. Αλλά και μόνο και μόνο ναι, η βαρύτητά του μέσα. Σίγουρα θα έχει ένα παίχτη πάνω του. Σίγουρα θα έχει το νου του 5 παίχτες. Θα έχουν το νου του πάνω του.
1: Δεν μπορεί να κρατήσει τώρα ισορροπία ο Ολυμπιακός χωρίς τον Σάσα Βεζέγκοφ στην πεντάδα του. Δηλαδή, χωρίς τον Σάσα Βεζέγκοφ. Οκ, έχει τον Πίτερς. Έχει τον καλύτερο spot-up shooter ίσως στην Ευρώπη. Αλλά. Δεν είναι τόσο καλός cutter, δεν είναι
2: θεωρώ
1: τόσο
2: καλός, ότι ο Πίτερς δεν είναι και τόσο καλός και δεν βρίσκει τους χώρους που χρειάζεται και που είχε όλη τη χρονιά, γιατί ο Ιβάν Φουρνιέ δεν είναι στην πεντάδα μαζί.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Ιβάν Φουρνιέ θα δημιουργούσε ρήγματα, θα δημιουργούσε υπεραριθμίες ουσιαστικά στην αδυνατή πλευρά και εκεί θα έβρισκε χώρο ο Πίτερς. Τώρα με δεδομένο ότι παίζει διάριο Ward, μπορεί μετά να παίξει ο Τζόσεφ ή κάποιος άλλος, δεν θεωρώ ότι βρίσκει τόσο χώρο όσο μπορεί και νομίζω γι' αυτό αυτός δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο που τον συνηθίσαμε στο τελευταίο, στο κλείσιμο της σεζόν.
1: Αλλαγές σήμερα ή drop?
2: Σε ποιον?
1: Στον Άρη. Στον κύριο χειριστή του Παναθηναϊκού. Αν είναι ο Σλούκας, εντάξει, δεν βλέπω χοντρά λεπτά Σλούκα, δηλαδή. Βλέπεις να
2: 10 λεπτά.
1: Εντάξει, 1/4.
2: Θα σου απαντήσω μετά το,
1: ναι.
2: Μετά το break.
1: Ναι, μετά το break. Το προλάβαμε. Τέλος.
3: Radio Pandion. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε αφού δεν πέσαμε.
2: Και λέγαμε για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος αναμένεται να παίξει σήμερα. Χθες έβγαλε το...
1: Grand 27 λεπτά είχε στο
2: μέρος της προπόνησης. Στο πρώτο ή στο δεύτερο?
1: Στο δεύτερο. Δεν ήταν αρνητικός όπως τον έχουμε συνηθίσει, γιατί δεν κάνει μια καλή σεζόν ο Γκραντ φέτος.
2: Στο δεύτερο μάτι ήταν καλός.
1: Στο δεύτερο μάτι ήταν καλός, ναι. Πήρε κάποια λεπτά ο Ραγκαβόπουλος. Μια έξτρα λύση για τον Παναθηναϊκό.
2: Και αυτό σήμερα θα είναι καλύτερος. Θα έχει κάνει δύο προπονήσεις παραπάνω. Θα είναι λίγο σε πιο καλό αγωνιστικό ρυθμό. Και όσον αφορά τον Κώστα Σλούκα και τα λεπτά που θα παίξει, έρχεται από τραυματισμό. Έρχεται από υποτροπή τραυματισμού. Είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι στο Telecom Center.
1: Και πόνεσε μετά.
2: Και πόνεσε, δεν έπαιξε στα επόμενα από τότε μέχρι τώρα. Οπότε, καλό θα ήταν για τον Παναθηναϊκό να μην καεί. Δηλαδή να μην, όπως και να έχει, θεωρητικά πάντα μπορεί να έχουμε άλλα τρία παιχνίδια μαζί με το σημερινό. Οπότε, καλό είναι για τον Παναθηναϊκό να μην μπει κατευθείαν στα βαθιά σε θέμα ενέργειας και κούρασης. Mm. Για μένα θα παίξει 15 λεπτά.
1: Εκεί 17, 15.
2: Ναι, και σπαστά. 3-5 λεπτά, 2-8 λεπτά.
1: Ναι, άμα του ταιριάζει το παιχνίδι, βέβαια έχουμε δει ότι ο κότς Αταμάν δεν ρισκάρει. Δηλαδή θα μπορεί και να τον αφήσει μέσα. Αλλά, αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Λοιπόν, έχουμε κάποια μηνύματα. Χαιρετισμούς από εξωτική σκάλα Κονίας. Θέλουμε Αχιλλέα Σταυρόπουλο σε κάθε εκπομπή. Μάλιστα. Για να, θα συζητηθεί, θα γίνουν διαπραγματεύσεις το καλοκαίρι. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις, παιδιά. Τον έχουμε και στην ομάδα τον Αχιλλέα. Φράγκλι Κίνα το Λεσάρσε με 10% τρίποντο, αλλά εντάξει, δεν θα λέγαμε.
2: 8 ή 10.
1: 10. 1 στα 10, το είδα μετά. 1 στα 10. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Με...
1: Να μοιράσει τις μπασκετικές του γνώσεις.
2: Με 20 λεπτά παιχνίδι, κανένα ηγέτης.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, να πούμε και ότι περάσαμε, παιδιά, στο κύπελο επιτέλους. Κάναμε δύο νίκες σερί και. Κάναμε δύο νίκες σερί, Le Sunshine τα κατάφερε με μαεστρικές άμυνες, δηλαδή μαγικές άμυνες Αχιλλέα Σταυρόπουλου. Μαγικές άμυνες. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, στην πρώτη μας νίκη ήταν λίγο θολωμένος.
2: Δεν με βοήθησε
1: η διατησία.
2: Το περιβάλλον.
1: Μας φάζεται, κύριε Βάσο μου. Κυρία Βάσο μου, μας φάζεται. Ωραία, επιστρέφουμε λίγο. Πάμε λίγο σε NBA. Δεν ξέρω τι έχεις δει, αν έχεις δει.
2: Η αλήθεια είναι ότι ζωντανά δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι.
1: Επειδή...
2: Δεν με βοηθάει η ώρα.
1: Έτυχε να δω το πρώτο ημίχρονο του πρώτου και όλο το δεύτερο. Έχω να πω ότι οι Spurs τα έχουν κάνει θάλασσα. Δύο ευκαιρίες να κερδίσουν είχαν. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι βρέθηκαν και μπροστά. Τα θαλάσσωσαν και η ομαδάρα μας, η Νίξ μας, όσοι ξέρουν, ξέρουν ότι... Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι έχω μια έτσι, συμπάθεια στους Νίξ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει σκούπα, αν και δεν ξέρω αν θα αντέξουν στην πίεση του Garden οι παίκτες των Spurs, αλλά εδώ δεν άντεξαν την πίεση του ίδιου του γηπέδου. Δηλαδή, άμα δεις το λάθος που κάνει ο Wemby, νομίζω ότι... Στοιχιώνει για μια ζωή.
2: Γενικά νομίζω όλη τη χρονιά η Knicks είναι ένα κακό ματσάρισμα για τους Spurs. Τους έχουν κερδίσει και στον τελικό του NBA Cup. Όπως αντίστοιχα οι Spurs ήταν καλό fit στους Thunder. Και νομίζω δεν θα υπήρχε άλλη ομάδα που θα μπορούσε να τους αποκλείσει.
1: Οι περισσότεροι αναλυτές του NBA λέγανε ότι οι Spurs είναι ιδανικός αντίπαλος στον Knicks και ότι δεν παίζει κανένας ρόλο στο NBA Cup. Τελικά έχουν ματσάρει οι Spurs. Σου λέω ότι έλεγαν οι αναλυτές πριν. Υπέρ των Spurs πριν την αρχή των τελικών. Έλεγαν ότι είναι το καλύτερο ματσάρισμα. Είναι αρκετά καλό ματσάρισμα δηλαδή. και ότι δεν έχει καμία σημασία το μάτς στο NBA Cup. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλό ματσάρισμα πλέον. Τρομερός Carl Anthony Towns. Τρομερές εμφανίσεις.
2: Είναι, νομίζω γενικά η Spurs είναι λίγο άγουρη ακόμα.
1: Ενθουσιώδης είσαι.
2: Δηλαδή...
1: Εντάξει, παίζει bullyball ο Branson, έτσι.
2: Ναι.
1: Bullyball.
2: Ναι.
1: Και στο πρώτο παιχνίδι τραυματίζεται, έρχεται μέσα. Είναι bullyball, αυτό που κάνει είναι bullyball. Ένας παίκτης ο οποίος, αν με ρωτάς, προσέγγιση που γίνεται πάνω του δεν είναι η κατάλληλη. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος βρίσκει ρυθμό συνήθως ή από drives ή από layups ή από βολές, και βλέπουμε ότι πλέον δεν τον παίζουν under. Οκ, okay, δεν μπορείς να παίξεις under που παίζει το walk-up στον Branson, αλλά κάτι σαν under. Άμυνα, δεν το αφήνει το shoot, το αφήνει περισσότερο το drive. Και έτσι έχει εκτελέσει.
2: Υπάρχει λογική ότι μπες για drive έχουμε από κάτω ένα σκιάχτρο και κάτι παραπάνω από σκιάχτρο.
1: Εντάξει, okay. Αλλά όταν τραβιέται έξω,
2: αλλά τραβιέται κάτω, έξω,
1: εκεί,
2: ναι.
1: Εκεί μιλάμε για... Εκεί χάνεται όλη η άμυνα των Spurs.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έπαιξαν άσχημα οι Spurs, δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι ειδικά ήταν καλύτεροι. Να υπενθυμίσω ότι έχω το πρώτο ημίχρονο του πρώτου παιχνίδι μόνο και το δεύτερο παιχνίδι είδα ολόκληρο. Ήταν καλύτεροι, είχαν ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι, δηλαδή ήταν 50-50 το δεύτερο παιχνίδι στο τέλος.
2: Κάνει το λάθος ο Wemby.
1: Ναι, αλήθεια. Ένας Wemby, ο οποίος εδώ σωστά, ο φίλος ο Βαγγέλης, ο φίλος εκπομπής, λέει γνώμη για τον Wemby, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα λόγια που λέει, που αντί για center παίζει σαν guard στην περιφέρεια και απίστευτο σοκάτ. Πάλι δεν μπορώ να συνεχίσω.
2: Εντάξει, αυτό που κάνει ο Wemby, όσο περίεργο κι αν μας φαίνεται και ανορθόδοξο, είναι αυτό που τον ξεχωρίζει.
1: Ναι, αλλά okay, θα διαφωνήσω.
2: Και μπορεί να το κάνει, ενώ έχει τη δυνατότητα να είναι σουτέρ. Μπορεί να έχει ατομική φάση, και γι' αυτό είναι και μεγάλος λόγος που ένας κύριος λόγος που έχουν φτάσει μέχρι εκεί πέρσι.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, τρώει ξύλο από το χάρτη. Τρώει πολύ ξύλο από το χάρτη.
2: Δεν σταματιέται αλλιώς.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να του δώσεις κάτι στο παιχνίδι.
1: Για μένα πρέπει να πάει και σε ποστά παιχνίδι. Τώρα μόνο κάθε το παιχνίδι, μόνο... Εντάξει, είσαι 2-15 ρε φίλε.
2: 2-15?
1: 2-20, πόσο είσαι.
2: 2-23.
1: Κάνε και κάτι άλλο.
2: Εντάξει,
1: okay.
2: Μπορεί να κάνει τα πάντα. Από το αποτέλεσμα θα φανεί σε βάθος χρόνου τι θα κάνει.
1: Δεν νομίζω ότι γυρίζεις.
2: Πρέπει να πάει 2-2. 3-1. Από ένα 3 μπορεί.
1: Αυτά τα έκανε μόνο ένας. Κι ας είμαι hater του πλέον. Εντάξει, δηλαδή βλέπουμε και στο ματσάρισμα του Wemby, όταν ο Wemby μαρκάρει τον Γκάτ, πάλι δεν υπάρχει λύση. Δηλαδή μιλάμε ο Γκάτ κάνει ακραίους τελικούς και ακραία playoff και στο προηγούμενο...
2: Φάση.
1: Και στην προηγούμενη φάση ήταν καλός, αλλά αυτό που κάνει τώρα είναι ακραίο. Ακραίο step up από τον Mikal Bridges, ακραίο step up από τον Hart. Μια ομάδα που γενικά όλη τη σεζόν δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν έχει κάνει την περσινή σεζόν που έκαναν οι Knicks, δεν έχουν κάνει την περσινή σεζόν που έκαναν, αλλά έχουν κάνει ακραίο step up στα playoff μετά το match. Το match με τον νικητήριο καλάθι του McCollum δεν έχουν ήττα. Έχουν 13-0, αν δεν κάνω λάθος, ήδη. 12-0, και ο Ανουνόμπι έχει κάνει φοβερή σειρά. Εδώ ο φίλος εκπομπής μας στέλνει για το Harper. Είναι πολύ το NBA ο φίλος. Harper πολύ καλός, πολύ ωραίος ρούκι. Αυτός θα πάρει χοντρά λεφτά, πιστεύω,
2: και λεπτά
1: του χρόνου. Εντάξει,
2: και λεπτά. Okay.
1: Γενικά μ' αρέσουν οι Spurs. Θέλω να το πάρουν οι Knicks, γιατί ας πιβοτάρει, δεν παλεύεται άλλο. αυτό το πράγμα ρε εσύ να μην παίζει καθόλου στο καλάθι. Ναι, συμφωνώ. Για το Wemby, ναι. Συμφωνώ.
2: Εγώ επειδή είμαι αρκετά φίλος του διαφορετικού στο μπάσκετ και το να φαίνεται και να έρχεται κάτι καινούριο, έχω ανέβει στο κύμα του Wemby από την αρχή, από όταν έπαιζε στην Μετροπολιτάνο στην Γαλλία. Οπότε και φέτος και για όσο παίζει θα θέλω να κάνει ό,τι πιο περίεργο μπορεί. Ό,τι πιο περίεργο στο μάτι μέχρι να μην μας φαίνεται περίεργο.
1: Το θέμα είναι αν μπορεί να διεκδικήσει με αυτό το κάτι. Δηλαδή...
2: Νομίζω μπορεί τώρα στην δεύτερη του χρονιά, τρίτη, να παίρνει την ομάδα σε μεγάλο βαθμό από το χέρι και να την πηγαίνει στους τελικούς. Είναι μικρός και γι' αυτό και μόνο θεωρώ ότι η φετινή χρονιά είτε την κερδίσει είτε την χάσει. Γιατί και εγώ νομίζω ότι στην πραγματικότητα μπορεί να μην γυρίσει. Να μην υπάρχει ευκαιρία να γυρνάει. Θεωρώ ότι μπορεί να το σκληρύνει και να τον κάνει καλύτερο για τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Καλό στο Game 2 Fox. Δεν το έχουμε συνηθίσει στα play-off. Είχε και τραυματισμούς. Καλός Ανουνόμπι συνεχίζει καλές του εμφανίσεις. Και αυτός ο Ντέμιν Βασέλ είναι ωραίος.
2: Είναι πιο όλα ράμπεκτς, ναι. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι. Ωραίος παίκτης και αυτός. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά για NBA. Γεια.
2: Και μην ξεχνάμε κιόλας, να προσθέσω κάτι τελευταίο, ότι οι Knicks έχουν έρθει πιο ξεκούραστοι στους τελικούς.
1: Ναι, σίγουρα. Και τους, τρώνε ξύλο πάρα πολύ σπέρσι.
2: Και τους 76ers τους σκούψαν στα ημιτελικά της περιφερειάς τους και τον τελικό της περιφέρειας, είναι τελικό του πρωταθλήματος, σκουπίσανε τους Cavaliers, το οποίο δεν το περίμενα σε τόσο εύκολο βαθμό. Και τώρα νομίζω αυτή η ξεκούραση και τα τρία παραπάνω παιχνίδια των Spurs με τους Thunder κυρίως και όχι τόσο τα δύο με τους Timberwolves να έχουν και ένα μικρό...
1: Τελικά ίσως ο Mike Brown να μην είναι τόσο απατεώνας όσο νομίζαμε.
2: Νομίζω δεν είναι. Ναι. Νομίζω κανένας προπονητής στο NBA δεν είναι απατεώνας και κανένας παίκτης νομίζω στο NBA δεν είναι απατεώνας. Αρκεί όλοι να βρεθούν κάποια στιγμή στο χώρο και με τους ανθρώπους που πρέπει. Γιατί το NBA είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μια λίγα ταιριάσματος ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
2: Είτε αυτοί είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε είναι προπονητές με παίκτες.
1: Ο Doc Rivers είναι ο πατεώνας, λέει ο φίλος. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω, για NBA. X-Factor ο Josh Hart.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα.
2: Ο τρόπος παιχνιδιού του είναι αρκετά ευρωπαϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν σουτάρει, δεν μπορεί να σουτάρει ο άνθρωπος. Αλλά το ξύλο που ρίχνει θα το θυμάται ο Wemby για πάντα όταν ματσάρονται μεταξύ τους. Γιατί βλέπουμε ότι αρκετά μάτσα βλέπουμε και το Wemby πάνω στον Carl Anthony Towns, ο οποίος κάνει τελικούς καριέρες, δηλαδή τι να λέμε. Λοιπόν, αυτά για
2: NBA.
1: Επιστρέφουμε λίγο στην Ευρώπη. Να πούμε, η Ρεάλ αποκλείστηκε, όπως είδαμε. Περνάει η Μπανταλώνα, την Μπασκόνια και η Τενερίφη, τη Ρεάλ και θα διασταυρωθούν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τενερίφη με Χουέρτας.
1: Στα 42.
2: Μπανταλώνα με Ρίκη Ρούμπιο.
1: Ναι.
2: Γερόλικη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μετά από την πορεία που έχει διανύσει ο καθένας. Επιστρέφουν και...
1: Στο νήμα περνάει... Μπαρτσελόνα στο νήμα. Εντάξει, δεν από στο νήμα, αλλά περνάει στο τελευταίο παιχνίδι Μπαρτσελόνα από τη Μούρθια, γνωστή σε όλους. Η Βαλένθια κάνει το 2-0, περνάει και αυτή. Ήταν δύσκολο το πρώτο παιχνίδι για τη Βαλένθια, κέρδισε στο νήμα επίσης, στο δεύτερο και πιο εύκολα. Η ημιτελική πλέον είναι Βαλένθια Μπαρτσελόνα και Μπαρτσελόνα
2: Τενερίφη.
1: Τενερίφη. Μια Τενερίφη την οποία να σου πω δεν την περίμενα. Δεν το περίμενα θα γίνει αυτό.
2: Να περάσει τη Ρεάλ, ναι, και εγώ νομίζω, και νομίζω ότι οι άνθρωποι της
1: Τενερίφη. Και ειδικά μετά από μια κακή ακόμα εμφάνιση σε Final Four BCL. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα έχει τα ψυχικά αποθέματα μια ομάδα σαν την Τενερίφη.
2: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό πάτησε στο ότι η Ρεάλ ήταν κουρασμένη, ναι, στεναχωρημένη από το Final Four.
1: Ναι, και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Ναι.
2: Δεν είναι νομίζω τόσο να σηκώσει κεφάλι, είναι θέμα ότι είναι κουρασμένη και είναι και σημαντικό για μια ομάδα η οποία φτάνει στον τελικό της Ευρωλίγκας το να χάνει.
1: Ναι.
2: Όπως είναι και για να κερδίσεις και όσο αυτό βοηθάει την ψυχολογία σου και την ζωή σου την κάνει πιο εύκολη, τόσο είναι και αντίστοιχα από την ανάποδη πλευρά. Και πιστεύω ότι επειδή την Μπαρτσελόνα τη φετινή, να είμαι ειλικρινής, δεν την είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ούτε αγωνιστικά, ούτε παικτικά.
1: Δεν μπορεί να την κρίνω ως πιο επιτυχημένη παρόλα αυτά.
2: Από ποιον?
1: Από τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα.
2: Δεν νομίζω να είναι.
1: Ακόμα και να πάρει τον τίτλο της...
2: Εντάξει, η Ρεάλ πήγε τελικό Final Four. Okay. Δεν νομίζω ότι...
1: Ναι. Και εγώ δεν νομίζω ότι συγκρίνεται. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται καν σε σεζόν τους, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό το εννοώ. Η Τενερίφη δεν το αποκλείω να βγάλει εκτός και την Μπαρτσελόνα.
1: Δύσκολο.
2: Δεν είναι τόσο καλύτερη.
1: Ψιλο παιχνίδι... είναι καλή όμως τώρα στα play. Από τότε που αποκλείστηκε από την EuroLeague νομίζω ότι έχει εστιάσει και είναι ψιλοκαλή.
2: Πρώτο παιχνίδι είναι αύριο, πλέον έχει την έδρα σε η Μπαρτσελόνα. Στα τρία παιχνίδια είναι. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι σαν την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Παίζουν δύο παιχνίδια στην έδρα της Μπαρτσελόνα και το τρίτο και τελευταίο, αν χρειαστεί, είναι στην έδρα της Τενερίφη. Και θέλω να μου πεις αν έβλεπες αυτό το μοτίβο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν μπορούσε στους τελικούς έστω, που θα ήταν περισσότερα τα μάτς, να πάει στη Ευρωλίγκες στα 5 μάτς. 2-2-1 πρακτικά. Δύο στην έδρα του ενός, δύο στην έδρα του άλλου.
1: Εντάξει, και... αυτό νομίζω είχε δοκιμαστεί παλιότερα, δεν είχε δοκιμαστεί. Αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, οκ. Okay. Το 2-2-1 προϋποθέτει σίγουρα ένα break. Δηλαδή πρέπει να κάνεις break. Ενώ τώρα σου δίνει μία απόσταση να κάνεις το break σε τέταρτο παιχνίδι ή σε τρίτο παιχνίδι αν έχεις μειονέκτημα έδρας. Τώρα πας με μεγαλύτερη ηρεμία θεωρώ στα δύο πρώτα παιχνίδια.
2: Νομίζω ναι. Απλώς...
1: Και αν προσθέσουμε για την κούραση, θεωρώ ότι στέκει λίγο αυτό.
2: Το 1-1-1 σε βοηθάει στο να κάνεις ανατροπή, πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι σειρά από 2-0 το 24 το παίρνει ο Παναθηναϊκός και το πτάμε και την Ευρωλίγκα με τη σειρά στο 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού με δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ να έπρεπε να είχαν γίνει και να μέναν άλλα δύο στο ΣΕΦ, δεν νομίζω ότι θα γίνει η σειρά. Γιατί στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός και εκείνη την χρονιά έχοντας το πλεονέκτημα έδρας είχε, του μέναν τρία παιχνίδια, έπρεπε να κάνει τρεις νίκες με τα δύο στην έδρα του.
1: Ναι.
2: Άρα έπρεπε να κάνει ένα break, θεωρητικά.
1: Ναι.
2: Για να ξαναφέρει την σειρά εκεί που ήθελε. Εμένα παρόλα αυτά μου αρέσει περισσότερο το 2-2-1.
1: Το 2-2-1.
2: Της Ευρωλίγκας.
1: Okay.
2: Θεωρώ λίγο πιο δίκαιο.
1: Δίκαια.
2: Πιο μετρημένο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω την αίθια, δεν με πει.
2: Δεν έχει τρελή διαφορά.
1: Δεν έχω θέμα. Δεν με πολύ καίει να αλλάξει. Τώρα, νομίζω ότι η καλύτερη ομάδα λογικά σχεδόν πάντα κερδίζει. Θα μου πεις, στους τελικούς δεν κερδίζει η ομάδα με το περισσότερο πείσμα και το μεγαλύτερο κίνητρο. Αλλά, οκ. Okay. Συνήθως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι στο συνολικό... Στο σύνολο, στο τέλος της ημέρας κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Όπως το 24 κέρδισε η καλύτερη ομάδα Παναθηναϊκός, έτσι πέρυσι κέρδισε η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, αν με ρωτάς.
2: Και αυτό είναι και αυτό που λες ακριβώς είναι η λογική που λένε και πολλοί προπονητές και πολλοί κόσμος, ότι στην Ευρωλίγκα να αντικατασταθεί το Final Four με σειρά.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί εν τέλει θα το πάρει η καλύτερη πραγματικά ομάδα της Ευρώπης. Ναι, και.
1: Μεγάλος
2: υπερασπιστής. Ούτε αυτό με βρίσκει ακριβώς αντίθετο. Έχει τα σύν του, έχει τα πλήν
1: ναι,
2: του.
1: Ναι, σίγουρα, οκ. Okay.

0: Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα ξαναχάσει ποτέ για την επόμενη δεκαετία μάτς στο οποίο θα μπορεί να το τελειώσει και δεν θα το κάνει. Ειδικά σε δύο παιχνίδια, δηλαδή να προηγηθεί 2-0
1: και να χάσει,
0: και να χάσει, ναι. Να χάσει την είσοδο στο φέναρτο. Ίσως λέω να γίνει ένα break και να χάσει μια σειρά 1-3. Ναι, αυτό είναι και λογικό για μια ομάδα, οκ. Okay. Αλλά το να προηγηθεί 2-0 και να καταφέρει να ξαναχάσει τη σειρά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εντάξει, απλώς δεδομένου ότι όλοι βελτιώνονται και θα μπουν πολλά παραπάνω λεφτά στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ίσως από του χρόνου, έχοντας πλέον 2 χρόνια να πάρει την Ευρωλίγκα, έχοντας φέτος μια κακή σεζόν, ίσως να μην είναι και ο top προορισμός για τους παίχτες που ήταν τα 2 προηγούμενα χρόνια.
0: Οπότε... Είναι ένας προορισμός με πίεση. Είναι ένα powerhouse της Ευρωλίγκας.
1: Καλά, και είναι φυσιολογικό και καλό και για την ομάδα. Ναι. Το να έχει πίεση, ναι. Το έχουν πει πολλοί, το έχει πει και ο Κώστας Πανούλης πολλές φορές, είναι προνόμιο. Και ο Κώστας Μπαρτζόκας είναι προνόμιο να έχει πίεση, γιατί σημαίνει ότι έχει κάτι καταφέρει και ο κόσμος το ζητάει από σένα να το ξανακάνεις.
0: Είναι powerhouse ο Παναθηναϊκός. Δεν συμφωνώ ότι δεν είναι προορισμός. Δεν είναι προορισμός, θεωρώ, για παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνητρο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Παραδείγματος χάρη, ο Φρανσίσκο θα μπορούσε να είναι ένας πολύ πιθανός στόχος του Παναθηναϊκού, ναι, και νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν τα έβαζε στο τραπέζι να δει τα θετικά και τα αρνητικά από κάθε ομάδα. Αν ο Παναθηναϊκός του χρόνου, τη δεδομένη στιγμή, χωρίς να ξέρει ποιος θα είναι ο προπονητής του. Γιατί φαίνεται ότι βάσει ρεπορταζιακά και τι διαβάζουν και οι υπόλοιποι και οι παίχτες, ποιος θα είναι ο προπονητής του, ποιος θα είναι, ποιοι παίχτες θα είναι, αν αυτή τη στιγμή οι παίχτες που είναι στην αγορά τον θεωρούν την πρώτη τους επιλογή.
0: Επίσης να πούμε το Βάλερ Μπαμπ, τον κοιτάζει και αυτόν η Βίλερ Μπαμπ.
1: Βάλερ Μπαμπ, ωραίος παίχτης.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Πολύ ωραίος παίχτης.
1: Εργαλείο.
0: Ό,τι πρέπει ο Παναθηναϊκό, αν με ρωτάς, ο Βάλερ Μπαμπ.
1: Ένας παίχτης τύπου Γκραντ είναι.
0: Ναι. Θα μπορεί και να καλύτερο, αν με ρωτάς, καλύτερος από τότε. Σε παραστάσεις όχι τόσο, αλλά συνολικά πιο μακρύς, πιο γκόζης.
1: Επειδή έχουμε δει την χρονιά του Γκραντ στην χρονιά της Ευρωλίγκας,
0: ναι, okay.
1: Νομίζω αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να το φτάσει. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να, αν το επίπεδο που είχε φτάσει τότε ο Γκραντ ήταν το 10, Μπορεί στην κριτικά με αυτό να είναι στο 7 το σταθερά, όμως, ναι, ο Βάλερ Μπαμπ. Ναι.
0: Έχει οποία... μια τριετία με 7, ας πούμε.
1: Εφές η οποία ο Παμπλο Λάσο θα χαιρετήσει,
0: ναι,
1: και θα ξαναρθεί ο Μπάνκι.
0: Το μεγαλύτερο αυτό γκολ που έχει βάλει η Εφές τα τελευταία χρόνια, έδιωξε τον Μπάνκι ενώ την έφτασε μια νίκη μακριά το Final Four.
1: Και τον ξαναφέρνει.
0: Ναι, και τον ξαναφέρνει ενώ έχει πλέον καμένη γη. Μπροστά του, ειδικά αν φύγει.
1: Σέιν Λάρκιν, στόχος Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Με όλο το σεβασμό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι υπαρκτό.
0: Αν επιστρέψει ο Σέιν Λάρκιν, δεν είναι όμως ένα μήνυμα παραμονή Coach Ataman.
1: Το σκεφτόμουν και εγώ όταν είδα την είδηση. Παρ' όλα αυτά, ο Σέιν Λάρκιν ταιριάζει σε πολλές.
0: Καλά, ταιριάζει και στο πλαίσιο του Ζέλικο.
1: Ταιριάζει σε όλους τους προπονητές. Οπότε δεν νομίζω να είναι.
0: Έχουμε δει Σέιν Λάρκιν, συγγνώμη σε διακόπτω, ως off-ball παίχτη, αλλά με έναν τρομερό χειριστή και έναν τρομερό δημιουργό τίπλα του.
1: Δεν νομίζω να ταιριάζει με τον Άννο. Ναι, δεν ταιριάζει με τον Άννο όμως. Οπότε μπαίνουν άλλα ερωτήματα εκεί.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ταιριάζουν. Αν είχε το Βάσα Μίσιτς, τον Μπράιν Βάσα Μίσιτς δίπλα στο Λάρκιν, μπορούσες να βάλεις το Λάρκιν να σου βάζει 30 σταθερά και όλο ο Μίσιτς να έχει 10 σύστημα όρο. Αλλά τα χρόνια πέρασαν και για τους δύο. Έτσι, θα αρχίσει πλέον να φαίνεται και η φθορά του χρόνου στο Λάρκιν που ήδη έχει αρχίσει.
1: Είχε τον τραυματισμό φέτος, ναι. Έχει χάσει μεγάλο μέρος σεζόν. Και όταν είδα και την είδηση, αλλά και τώρα που το λες, προσπαθούσα να σκεφτώ φέτος την εντύπωση μου για το Λάρκιν. Και σκέφτηκα ότι δεν έχω εντύπωση φέτος, ναι, για το Λάρκιν, γιατί δεν
0: έπαιξε φέτος. Και έχει κάνει και καλό παιχνίδι φέτος.
1: Στο παιχνίδι που έχει κάνει η ματσάρα.
0: Οσβάιντερ.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε με κάποιες εκπομπές Για να δούμε την επόμενη

0: πέρα κυρίως του Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται. Κλείνει Μοντέρο, κλείνει Μακεντάιρ και πάει για μια μεταγραφή ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει λίγο στο 5, αν και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποια προσταφαίρεση.
1: Στο ο Πίτερς φαίνεται ότι θα αποχωρήσει.
0: Ναι, και να δούμε το μείζον τώρα, το σημαντικό θέμα για τον Ολυμπιακό, είναι στο ότι θα κάνει στη θέση 4, που ίσως να συνδυάζεται και τη θέση 3. Να δούμε, ένας από τους βασικούς στόχους παραμένει ο Γερμανός Άιζακ Μπόγκα. Έτσι έχει ακουστεί στις πιάτσες του.
1: Θα τον έπαιρνε ως τεσάριο ή ως τριάρι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι μαζί με τον Ward στο 3, θεωρώ ότι ο Μπόγκα αυτή τη στιγμή από τους παίκτες που έχουν ακουστεί μπορεί να απογείωνε τον Ολυμπιακό.
0: Γίνεται λίγο streaky όμως η ομάδα. Ειδικά αν λογαριάσουμε και το κακό ποσοστό στη regular season του Σάσα Βεζέγκοφ. Το κακό. Ένα μέτριο ποσοστό, ειδικά στον πρώτο γύρο του Σάσα Βεζέγκοφ από το τρίποντο.
1: Ναι, αλλά δεν πάει για πρώτη πεντάδα, θεωρώ. Δηλαδή, στο μυαλό μου πάντα, έχοντας δεδομένες μεταγραφές του Μακεντάιρ και του Μοντέρο, έβλεπα μια δεύτερη πεντάδα με Μακεντάιρ, Φουρνιέ, Μπόγκα ή ένα παίχτη στυλ Μπόγκα. Ένα τεσάρι το οποίο να μπορεί να βάλει καλάθια.
0: Α, άρα λες και Μπόγκα και τεσάρι.
1: Εγώ ναι. Εγώ νομίζω θα κάνει δύο μεταγραφές και ο Ολυμπιακός.
0: Δύσκολο.
1: Θα χρειαστεί 30.
0: Και εγώ το θεωρώ αυτό, αλλά δεν νομίζω. Κάτι δεν μου κολλάει. Δηλαδή, θα μείνω Παπα-Νικολάου. Λύγει το συμβολαιό του. Για να δω.
1: Θα μείνω Παπα-Νικολάου. Θα συνεχίσει. Θεωρώ άλλο ένα χρόνο στην καριέρα του. Μακίσικ νομίζω θα φύγει και πιστεύω θα μείνει και Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: ΠΑΟΚ. Που ακούστηκε. Οκ. Okay. Κάτι ξέρεις. ΠΑΟΚ. Οκ. Okay. Μια χαρά. Για να δούμε, οκ. Okay.
1: Να ανακοινωθούν πρώτα οι κινήσεις.
0: Ναι, να ανακοινωθούν γιατί.
1: Μοντέρο Μακεντάιρ.
0: Δεν μπορεί να σε βέβαιο.
1: Εντάξει, ο Μακεντάιρ είναι 100% σίγουρο. Χαιρέτησε και στον Ερυθρό. Αναμένεται μετά τους τελικούς οι ανακοινώσεις και για τον Ολυμπιακό.
0: Να τελειώνουν τελική, να δούμε επιτέλους το αγαπημένο μας.
1: Μεταγραφολογία.
0: Ο αγαπημένος μας κλάδος. Να μπαίνουμε Twitter εκεί πέρα 8 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ήταν ο Αχιλλέας Σταυρόπουλος μαζί μας.
1: Ήταν ο Κώστας Φούρκας, ο βασικός της εκπομπής.
0: Βασικός, εντάξει, μωρέ. Τι, αφού οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Crunch Time, 8 έκτου. Θα δούμε, παιδιά. Μάλλον θα κάνουμε και την άλλη Δευτέρα. Δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος που λέει ο.
1: Υπάρχει εξεταστική κατά βάση.
0: Λόγω της εξεταστικής. Θα δούμε αν θα επανέλθουμε. Πιστεύω έχουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή ή την άλλη εβδομάδα. Θα το δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι από μένα.
0: Και δεν έρχεται κάποια εκπομπή μετά από εμάς. Να πούμε ότι η επόμενη εκπομπή είναι στις 5. Όχι, στις 4, συγγνώμη. Λοιπόν, καλή συνέχεια.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Αυτός είναι ο έχθρος σου τώρα.
1: Καλησπέρα!
2: Γεια σας, Παντιόνια!
1: Καλησπέρα! Είμαστε τα φροηδικά, δεν θα στο εξηγήσω. Για μία ακόμα φορά.
3: Και τελευταία φορά αυτή τη φορά.
2: Η τελευταία Δευτέρα που θα είμαστε στη συχνότητα του ραδιοφώνου. Και είμαστε οι τέσσερις μας σήμερα.
3: Ποιες τέσσερις?
4: Σωστά. Η Μαρία,
1: η Τίνα,
3: η Κωνσταντίνα
2: και η Μαρίλη.
3: Και έχουμε, ναι, αυτό πήγα να πω.
2: Η Ευαγγελία μας ακούει από το Βέλγιο, αλλά είναι, και εδώ, είναι εδώ πέρα μαζί μας νοητά και γνωστικά και ψυχολογικά ούτως ή άλλως. Οπότε θα είμαστε και οι πέντε μας και θα κάνουμε όλες μαζί αυτή την τελευταία την εκπομπή. Θα κάνουμε ένα τελευταίο κλείσιμο, λοιπόν.
3: Mm-hmm. Και αυτό είναι και το θέμα, άλλωστε, το κλείσιμο. Το οποίο θα το εξετάσουμε και από μια διαφορετική έννοια της κοινωνικής ψυχολογίας που είχαμε πει με τον όρο need for closure, που είναι η ανάγκη για γνωστικό κλείσιμο.
1: Για πες μας, Κωνσταντίνα, τι είναι αυτή η ανάγκη?
3: Να σας πω. Είναι, λέει, μια ψυχολογική έννοια που αναφέρεται στην επιθυμία του ατόμου να αποκτήσει γρήγορα μια σαφή και οριστική απάντηση σε ένα ζήτημα, αποφεύγοντας την αβεβαιότητα, την ασάφεια και την επεξεργασία πληροφοριών. Τα άτομα αυτά που έχουν υψηλή ανάγκη για γνωστικό κλείσιμο ζητούν τη βεβαιότητα, την τάξη, την προβλεψιμότητα, τον έλεγχο και προτιμούν άμεσες αποφάσεις και ξεκάθαρες εξηγήσεις, ακόμα και όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι περιορισμένες. Και γι' αυτό τον τρόπο, αυτές οι συνθήκες βεβαίως, καλά θα τα αναλύσουμε και μετά, είναι ένας τρόπος χειραγώγησης, ας πούμε. Δηλαδή, όταν υπάρχει πολλή αβεβαιότητα και όλες οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι αβέβαιες, ενώ θα περιμέναμε το άτομο να είναι αντίστοιχα αβέβαιο, λειτουργεί κάπως αντίστροφα και το άτομο, βεβαιασμένα, επιδιώκει να βρει και να υιοθετήσει την πρώτη εύκολη απάντηση που θα δει, έτσι ώστε να αποκτήσει κάποιον έλεγχο.
4: Παρ' όλα αυτά, το closure δεν σημαίνει ότι όλα έχουν εξηγηθεί τέλεια ή ότι δεν υπάρχει ο φόβος και ο πόνος και η στεναχώρια. Δεν συμβαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το άτομο έχει βρει ένα δικό του εσωτερικό τρόπο, είναι πιο πολύ σαν μια εσωτερική διαδικασία, ώστε να προχωρήσει από την πρώτερη εμπειρία και να συνεχίσει. Δηλαδή, διαφέρει πολύ και από τη λύθη και από τη συγχώρεση. Είναι μια διαφορετική εσωτερική διαδικασία.
2: Και συνήθως οι άνθρωποι που έχουν την έντονη ανάγκη αυτή για κλείσιμο είναι άνθρωποι που σκέφτονται με τη λογική άσπρο και μαύρο. Επειδή ακριβώς θέλουν να φτάσουν γρήγορα σε μια και απάντηση σχετικά με κάτι που συμβαίνει, αλλά και στο μυαλό τους θέλουν να τα έχουν όλα σε κουτάκια, αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, υιοθετούν και συνήθως πιο απόλυτες, συντηρητικές και στερεοτυπικές απόψεις και γνώμες. Mm. Και πώς συνήθως αυτό οδηγεί σε ρατσισμό και όλα αυτά τα άσχημα που γνωρίζουμε κοινωνικά. Δηλαδή, σε κοινωνικό επίπεδο συμβαίνει συνήθως αυτό. Είναι αυτό που είπε και η Κωνσταντίνα. Θέλουν να κλείνουν τους λογαριασμούς τους πολύ γρήγορα και εύκολα, να παίρνουν μία απάντηση για όλα. Δεν αντέχουν την ασάφεια μέσα τους.
3: Και πέρα από τη λογική άσπρο-μαύρο, συνήθως αυτοί βασίζονται σε στερεότυπα, σε υπάρχουσες πεπιθήσεις. Και είναι άνθρωποι λίγο πιο άκαμπτοι, που δυσκολεύονται να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Και όλες νομίζω αυτά συνδέονται με την φαία προπαγάνδα που έχουμε πει και άλλες φορές και έμεσες μορφές επιρροής, στις οποίες, ας πούμε, όταν κάτι σου προβάλλεται συνεχώς, χωρίς να έχει κάποια εξήγηση ή χωρίς να έχει κάποια λογική ερμηνεία, μόνο και μόνο η εμφάνισή του και η επαφή σου με αυτό τίνει να σε επηρεάζει και να το υιοθετείς και βρίσκεις εσύ ο ίδιος λόγους για τους οποίους, ας πούμε, το έχεις υιοθετήσει και έτσι εξηγείς την απόφασή σου εκ των υστέρων. Και όταν νομίζεις εσύ ότι έχεις κάνει μόνος σου αυτή την απόφαση και μάλιστα δει την, έχεις εξηγήσει κιόλας μόνος σου, είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνουμε μόνοι μας, θεωρούμε κατευθείαν ότι πρέπει να το υπερασπιστούμε. Ναι. Μεταξύ σε... sorry, πες.
1: Ουσιαστικά είναι σαν να θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι το έχουμε εμείς αυτό σκεφτεί και υιοθετήσει, Για να είναι και πιο ισχυρή μας πεποίθηση. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι κάτι το έχουμε θετήσει από κάποιον άλλον, οπότε είναι πιο εύκολο όταν θεωρούμε ότι μόνοι μας το στηρίζουμε να το στηρίξουμε μέχρι τέλους.
3: Αυτό το μεταξύ το κάνουν και οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις πολλές φορές. Όλα αυτά τα do it yourself έχουν πέραση όχι μόνο στις εταιρείες επειδή τους κάνει save κάποια χρήματα, αλλά η πρώτη μου είχα ακούσει ότι το IKEA, όλη αυτή η μέθοδος η σκανδιναβική του να τα φτιάχνεις μόνος σου, είναι ακριβώς επειδή το έχεις εσύ προσέξει, το έχεις εσύ φτιάξει αυτό το αντικείμενο, οπότε έχει κάπως αυτόματα μεγαλύτερη αξία για σένα. Και παίρνεις ικανοποίηση, είναι μια έκρηξη ντοπαμίνης αυτή.
2: Ναι, ακόμα και αν το σκεφτείς σε ταμεία, σούπερ μάρκετ, στα ψώνια και στα λοιπά, που δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλεύουν στο ταμείο, ας πούμε, και το κάνεις μόνος σου. Έτσι, δεν ξέρω, νιώθω ότι και αυτό είναι στο τέτοιο πλαίσιο, ότι θα πας μόνος σου, θα ψωνείς μόνος σου, θα πάρεις μόνος σου, και χαίρεσαι λίγο ότι το έκανα μόνος μου, ας πούμε, αυτό, και γρήγορα. Ενώ κάποιος άνθρωπος θα έπαιρνε δουλειά από αυτό, ρε παιδί μου, θα έπαιρνε λεφτά από αυτό.
4: Ναι, αλλά σχετίζεται και με τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί πλέον οι άνθρωποι έχουν μάθει πολύ εύκολα να τους παράγονται πράγματα και να τους διατίθενται στο σπίτι τους. Όπως για παράδειγμα το delivery, παλιότερα δεν υπήρχε. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλέον ούτε καν χρειάζεται να μαγειρέψει. Τα έχει όλα έτοιμα, οπότε δεν νιώθει παραγωγικός. Επομένως, οτιδήποτε στηρίζει και ενισχύει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά του, που είναι κάτι που την χρειαζόμαστε, σίγουρα την προσπαθεί να την διατηρήσει.
2: Ναι.
4: Και την αναζητά κιόλας. Παρ' όλα αυτά, το closure πολλές φορές νιώθω ότι είναι και παγίδα. Γιατί αναγκαστικά μας κάνει να συνδεόμαστε και να συνεχίζουμε να συνδεόμαστε με αυτό το οποίο θέλουμε να αποχωριστούμε. Δηλαδή, δείχνει κάποιες φορές και την ανάγκη μας να μην θέλουμε να αποχωριστούμε κάτι. Δηλαδή, είναι σαν δικαιολογία ότι δεν θέλω να φύγω από αυτή την κατάσταση, γιατί χρειάζομαι και αναζητώ ένα closure. Οπότε, υποσυνείδητα συνεχίζω και συνδέομαι με αυτή την κατάσταση.
3: Α, εσύ το πήγες τώρα στο κυριολεκτικό closure.
4: Όχι. Όχι, ναι, και στο κυριολεκτικό το closure, ότι θέλω ένα κλείσιμο, ότι θέλω να κάτι που ας πούμε έχει στεναχωρήσει, να αναστήσω μια απάντηση ώστε να συνεχίσω. Και το κυριολεκτικό, ναι.
3: Α, ναι, εννοείς ας πούμε και στις πληροφορίες που έχεις, ότι είναι σαν δικαιολογία στο να μένεις.
4: Ναι.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Ή να σκέφτεσαι διαρκώς και να μυρικάζεις κάτι τέτοιο, γιατί προσπαθείς να βρεις μια απάντηση σε κάτι, γιατί αυτός ο άνθρωπος μου φέρθηκε έτσι, γιατί η σχέση μας τελείωσε και σκέφτεσαι. Και παιδιά, ο εγκέφαλός μας δεν είναι φτιαγμένος για να έχετε σε επαφή διαρκώς με το ίδιο ερέθισμα. Ειδικά όταν είναι ένα αρνητικό ερέθισμα, πρέπει γνωστικά ο εγκέφαλός μας να αποφορτίζεται διαρκώς. Οπότε όταν πηγαίνεις και μυρικάζεις και σκέφτεσαι, χώρια που αυτό οδηγεί και σε παράλογες σκέψεις συνήθως, γιατί πασχίζεις να βρεις μια απάντηση, δεν σε αφήνει να προχωρήσεις παρακάτω, δεν ηρεμείς ψυχικά, σωματικά και νοητικά. Αλλά νομίζω πως το θέμα είναι τι θα πει για τον καθένα μας να δώσει ένα τέλος και να λήξει κάτι και στην ουσία του και μέσα του. Νομίζω αυτό είναι το δύσκολο. Και τι θα πει να μην μυρικάζω και να μην σκέφτομαι κάτι. Δεν ξέρω, δηλαδή, και νομίζω και αυτό και στα social που φαίνεται διαρκώς, δεν ξέρω, στο TikTok, στο Instagram που συνέχεια βλέπουμε. Βγάλε αυτόν τον άνθρωπο τη ζωή σου, φύγει από το σπίτι σου, φύγει από τη χώρα σου, δώσε ένα closure, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Τόσο γρήγορα και τόσο άτσαλα και από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν ξέρω, επίσης κατά πόσο είναι καλό το ότι έχει γίνει ένα trend.
1: Επίσης δεν ξέρω και τι σημαίνει και ακριβώς closure. Δηλαδή μπορεί πρακτικά να έχω λήξει μια σχέση, να έχω λήξει μια συνεργασία, οτιδήποτε. Αλλά άμα εγώ συνεχίζω και το σκέφτομαι μέσα μου, δεν έχει κλείσει προφανώς. Άρα αυτό δεν ορίζεται ως closure στο κεφάλι μου εμένα. Άμα δηλαδή με παιδεύει ακόμα και σκέφτομαι και όλα αυτά που είπες.
2: Βέβαια μπορεί το να λήξει κάτι, παιδί μου, στην ουσία στη ζωή σου, μπορεί μετά νοητικά να σε βοηθήσει να το κλείσεις στην πορεία. Μπορεί και το αντίθετο. Μπορεί κάτι να έχει κλείσει νοητικά μέσα σου ή συναισθηματικά και να το συζητήσει μετά από καιρό με κάποιον.
4: Ισχύει.
3: Ναι, γι' αυτό νομίζω ότι το closure είναι πιο πολύ μια εσωτερική διαδικασία που δεν έχει να κάνει με τις συνθήκες, αν κάτι έχει πράγματι τελειώσει ή όχι. Έχει να κάνει με το πώς εσύ το έχεις εξηγήσει το... Βασικά, ούτε καν πώς το έχεις εξηγήσει. Το αν έχεις καταφέρει να πεις μέσα σου ότι αυτό ήταν, ας πούμε, μέρος της ζωής μου, το καταλαβαίνω μέχρι εκεί και δεν χρειάζεται ούτε να το ξαναζήσω, ούτε να το ξαναναλύσω, ούτε να προσπαθήσω να το ξαναδώσω νόημα. Και κάπως έτσι νομίζω κλείνει κάτι. Όταν σταματάς να σκέφτεσαι γιατί ή όταν σταματάς να το αναλύεις και έχει και αυτό σταματήσει ουσιαστικά.
1: Ναι.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Μαρίλη. Σε αυτή την ανάλυση την υπερβολική, η οποία φαίνεται αντίθετη με το need for closure που είπαμε και την ανάγκη για βεβαιότητα και την επακόλουθη γρήγορη άντληση οποιασδήποτε, ας πούμε, πεποίθησης υπάρχει. Και πάνω σε αυτό, είχα δει ότι υπάρχουν δύο είδη, ας πούμε, ανθρώπων σχετικά με το πώς παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχουν οι maximizers, οι οποίοι αναζητούν την καλύτερη δυνατή επιλογή, σκέφτονται και ξανασκέφτονται, συλλέγουν νέες πληροφορίες, κάνουν νέα σενάρια στο μυαλό τους, εξετάζουν τα ίδια δεδομένα ξανά και ξανά, φοβούνται ότι κάτι τους έχει ξεφύγει και ότι κάτι δεν έχουν δει. Αυτοί είναι οι maximizers. Και υπάρχουν και οι satisfiers, νομίζω σωστά το λέω, οι οποίοι αναζητούν μια επιλογή που είναι αρκετά καλή. Και λέει ότι οι maximizers, αυτοί οι οποίοι αναζητούν την καλύτερη δυνατή επιλογή και ψάχνουν, πετυχαίνουν όντως ίσως την αντικειμενικά καλύτερη επιλογή, αλλά έχουν βιώσει σε όλο αυτό τρομερό άγχος, αμφιβολία και ίσως και μεταμέλεια στη συνέχεια. Mm. Ενώ οι satisfiers, γιατί αυτοί κάθονται και σκέφτονται ότι μήπως υπήρχε κάτι καλύτερο, μήπως θέλω, μήπως το άλλο. Ενώ οι satisfiers είναι πιο ικανοποιημένοι και με την επιλογή τους μετά και με τη διαδικασία. Και τέλος πάντων όλα αυτά συνδέονται, έλεγε, και με τελειομανία και με ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία. Ίσως έχουν φόβο να αναλάβουν την ευθύνη μιας ατελούς απόφασης, φοβούνται να χάσουν κάτι ιδανικό. Υπερβολική αυτογνωσία επίσης μπορεί να συνδέεται.
2: Αυτός είναι ο maximizer.
3: Ναι, ο maximizer. Mm. Γιατί όταν γνωρίζει τόσο πολλές πιθανές οπτικές γωνίες, μετά δεν του φαίνεται καμία, ας πούμε, αρκετά σίγουρη.
2: Ναι, γιατί συνειδητοποιεί ότι ίσως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ή ότι πολλές φορές για κάποιους ανθρώπους το κάτι είναι μαύρο, για κάποιους είναι γκρι, για κάποιους είναι άσπρο, παιδί μου.
4: Ναι.
2: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Ναι. Βέβαια και πάλι, και να το συνειδητοποιήσεις αυτό, εσύ κάπου κυμαίνεσαι. Δεν είναι ότι δεν θα βάλεις το κλείσιμο, δεν θα σκεφτείς. Ναι. Θέλω να πω ότι το αναλύεις, καταλαβαίνεις όλες τις οπτικές γωνίες, ναι. Αλλά εσύ θα πας στη γωνία σου στο τέλος, φαντάζομαι.
2: Ναι, αυτός που έχει την έντονη ανάγκη θα πάει στη γωνία του.
1: Το λέω επειδή έτσι το κατάλαβα εγώ, ότι αυτές οι κατηγορίες ανθρώπων αναφέρεται σε αυτούς που εν τέλει παίρνουν μια ξεκάθαρη στάση και απόφαση, ρε παιδί μου.
2: Παιδιά, δύσκολο είναι αυτό. Είναι ψυχοφθόρο πάντως.
4: Γιατί και ο άλλος, και ο κάθε άνθρωπος πετύχει τις δικές του ανάγκες. Αν εσύ όντως έχεις αυτή την ανάγκη και ο άλλος όχι, δεν μπορείς ούτε να απαιτήσεις από τον άλλον ένα κλείσιμο, ούτε όμως να αποδεχτείς κιόλας ότι εσύ δεν θα το έχεις.
3: Νομίζω ήταν το κενό για να σκεφτούμε.
2: Σκεφτόμαστε λίγο, εγώ σκεφτόμουν.
3: Και εγώ σκέφτομαι παράλληλα.
2: Πήγε πολύ δύσκολο αυτά τα πράγματα πάντως.
3: Ξέρετε τι νομίζω ότι τα κάνει πιο εύκολα.
4: Τι ρε εσύ.
3: Το να σκεφτούμε ότι πολλές σημαντικές αποφάσεις δεν είναι μαθηματικό πρόβλημα που υπάρχει μια σωστή λύση και πρέπει να τη βρεις, αλλά είναι ανοιχτά συστήματα. Και σε αυτά η έκβασή τους εξαρτάται από το χρόνο, τη δέσμευση και τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν μετά την επιλογή. Τώρα αυτό πώς λειτουργεί, υποτίθεται ότι κάνεις μία επιλογή, αλλά η επιλογή αυτή καθεαυτή, άμα δεν της δώσεις χρόνο, άμα δεν συνεχίσεις να τη στηρίζεις, άμα δεν δεσμευτείς αυτή, δεν μπορεί να σου αποδείξει αν ήταν σωστή ή όχι. Και πιο πολύ λειτουργεί σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία το πώς νιώθεις εσύ απέναντι σε αυτήν την επιλογή. Γιατί αν εσύ συνεχίζεις να την πιστεύεις, είσαι σταθερός απέναντί της και δίνεις κάποιο χρόνο, ίσως να αποδειχτεί τελικά για σένα καλή επιλογή, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί όπως λέμε δεν είναι σωστό λάθος. Αλλά αν εσύ ο ίδιος, ας πούμε, σαμποτάρεις κάτι, τότε θα συμφωνήσεις με τον εαυτό σου που έλεγε ότι κάτι πάει λάθος.
1: Ναι, νομίζω είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να το πω για να καταλάβω αν όντως το ήθελα ή όχι. Πρέπει δηλαδή να πάρω την απόφαση, να δώσω την απάντηση και μετά θα δω αν το μετανιώσω σημαίνει ότι μάλλον μου ταιριάζει καλύτερα η άλλη. Αν όχι, θα συνεχίσω να τη στηρίζω.
2: Ναι. Αλλά νομίζω πως ακόμα και τη λάθος επιλογή να έκανες, θα βρεις έναν τρόπο να τη θεωρήσεις σωστή.
3: Ναι, μα...
2: Αυτό, δηλαδή, άρα δεν υπάρχει σωστό και λάθος, εφόσον κάθε φορά στο σενάριο που θα βρεθείς και θα επιλέξεις, θα πασχίζεις να αποδείξεις ότι έπραξε σωστά.
1: Καλά, όχι πάντα όμως. Μπορείς να μετανιώσεις και για επιλογές που έχεις κάνει.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά, ναι, σίγουρα ναι. Αν θες να βάλεις τον εγωισμό σου και τον εαυτό σου πάνω, θα προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι
2: ναι.
1: Εγώ το σκέφτηκα σωστά, ρε παιδί μου, δεν θα κάτσω να απορρίψω, να αμφισβητήσω την...
4: τον εαυτό.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Αυτό έχει να κάνει κάπως και με την απόδοση αιτιών που λέγαμε, ναι. Σημαίνει εσωτερική ή εξωτερική.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Αυτό πάντως σε μένα, όλο αυτό με το need for closure και γενικά με τον μυρικασμό σκέψεων κτλ. Συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που είπε στην αρχή η Κωνσταντίνα για την ανάγκη για έλεγχο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη να τα ελέγξουν όλα και να τα βάλουν σε κουτάκια και να τα παρασκεφτούν, δεν λειτουργούν έτσι, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λένε go with the flow. Πηγαίνω, βλέπω, θα δούμε, μπορεί να μετανιώσουμε, μπορεί να ζει σε καλό, μπορεί να ζει σε κακό. Και για τις απόψεις τους δηλαδή και για τα πράγματα που τους συμβαίνουν, δεν κάθονται και τα σκέφτονται συνεχώς. Γιατί πολλές φορές μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Γιατί με το να το κάνουμε σενάριο στο μυαλό μας, είναι σαν να το ελέγχουμε και σαν να ελέγχουμε την έκβαση. Μπορεί να μας άρεσε. Και να το αλλάζουμε στο μυαλό μας και να το παραποιούμε. Και να σκεφτόμαστε πώς θα θέλαμε να λειτουργήσουμε σε κάποια κατάσταση. Είναι πολύ θέμα ελέγχου, νιώθω αυτό.
3: Ναι, απόλυτο. Γιατί έρχεται ακριβώς στο αντίθετο με αυτό που υποτίθεται ότι συμβαίνει όταν κάνεις μία επιλογή. Δηλαδή, όταν κάνεις μία επιλογή, αυτό που, στην περίπτωση που λες, θέλεις να είσαι σίγουρος και να έχεις τον έλεγχο και να ξέρεις και την έκβαση. Ενώ η επιλογή δεν λειτουργεί έτσι. Κάνεις την επιλογή και αφήνεις χώρο και χρόνο να δεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Επενδύεις, αλλά ξέρεις ότι μπορεί και να μην εξελιχθεί έτσι όπως έχεις στο μυαλό σου. Λοιπόν, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί.
2: Ναι. Τίποτα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί.
1: Όχι βέβαια. Από τη στιγμή που είμαστε κοινωνικά όντα, τέλος.
4: Και άνθρωποι.
1: Ναι. Άνθρωποι δεν είστε.
3: Ναι. Και...
2: Πάντως, παιδιά,
1: πες το.
3: Ναι, Μαρίλη.
2: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι για την έννοια του κύκλου που θα κλείσει. Δηλαδή, όπως σήμερα θα κλείσουμε το ραδιόφωνο.
4: Ναι,
2: πρέπει να συζητήσουμε για τους κύκλους που κλείνουν.
1: Ναι,
2: να δώσουμε το closure, δηλαδή.
4: Οι κύκλοι που κλείνουν.
2: Οι κύκλοι που κλείνουν, γιατί εμείς τώρα
1: συζητάμε. Όλοι αυτό πήγαν.
2: Όλοι οι
1: κύκλοι θα κλείνουν. Ισχύει.
4: Αλλιώς είναι εκτελές.
2: Αλλιώς είναι μη κύκλιο. Ναι, δηλαδή νιώθω ότι πρέπει να το θίξουμε και αυτό, γιατί τώρα μιλάμε κυρίως κοινωνιογνωστικά.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Πρέπει να συζητήσουμε και το σχεσιακό τώρα του closure.
1: Α,
4: το σχεσιακό. Το
3: αγαπημένο μας.
2: Το σχεσιακό του closure, ναι.
4: Συστημικό.
2: Και συστημικό.
3: Συστημικό, απαραίτητο.
1: Παιδιά, θα φύγουν όλοι οι λύσεις, να πώς είναι,
2: έχουμε μια κόσμος.
4: Ένα λεπτό, γιατί βλέπω μια άλλη Ήπειρο.
2: Ναι, έχουμε Αμερική. United States.
1: Και ποιος μας ακούει από United States, please write.
4: Ναι, πες το.
1: Write on chat.
2: Belgium, two listeners.
1: Belgium, two listeners. Oh my god, we know the one.
2: United States, who are you?
4: Δεν ξέραμε τώρα να μιλούμε και αγγλικά. Θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε στα ελληνικά, δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς, καλώς και κακώς.
4: Δυστυχώς, καλώς και κακώς.

0: Μικρή διακοπή, γιατί συστήκαμε εδώ πέρα την Αμερική που μας ακούει, μας ακούει το Βέλγιο, μας ακούει η Αμερική, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Δεν μπορώ να δω το chat αρχικά, γιατί δεν μπορώ να το δω. Τέλος πάντων. Εγώ θα πατήσω πάνω σε αυτό που είπε η Μαρία, που είπε ότι το κλείσιμο είναι και συστημικό. Είναι σχεσιακό, συστημικό, είναι τα πάντα. Και θα πω ότι τα κλεισίματα είναι δύσκολο, επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν βιώνει τις σχέσεις και τις δραστηριότητες του απλά σαν γεγονότα που τελειώνουν, αλλά σαν δεσμούς που οργανώνουν την ταυτότητά του, τα συναισθήματα, την καθημερινότητά του. Και όταν κάτι τελειώνει, για παράδειγμα τώρα εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, δεν χάνεται μόνο με αυτή η δραστηριότητα, αλλά και ένα ολόκληρο πλαίσιο ζωής.
2: Ακριβώς. Κάνουμε τη συνάψη.
1: Ναι, με τη ρουτίνα, με τη συνάψη, ακριβώς αυτό. Είναι δύσκολο να κοπούνε όλοι αυτοί οι νευρώνες και οι διακλαδώσεις που έχουν συνδεθεί με αυτή τη συμπεριφορά και να αναδιαμορφωθούν νέες.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Αλλά αυτός ο κύκλος, όταν σπάσει από τον εγκέφαλο, θα δώσει το χώρο του και το μέρος που κατήχε σε έναν άλλον κύκλο. Ισχύει. Και είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό, γιατί κάποια πράγματα φεύγουν και αφήνουν τη θέση τους σε άλλα που θα δημιουργήσουν νέες συνάψεις και νέους δεσμούς. Και αυτό είναι και το όμορφο στη ζωή.
0: Ισχύει. Γιατί πριν έδινες ενέργεια σε κάτι και τώρα θα έχεις ενέργεια για κάτι άλλο. Και πολλές φορές είναι πιο χρήσιμο να κλείνουν πράγματα για να δίνουμε χώρο σε άλλα καινούργια. Γιατί τα καινούργια μπορεί να τα θέλουμε και παραπάνω και να έχουμε παραπάνω ενέργεια για αυτά. Δηλαδή, όταν κάτι κλείνει και νιώθουμε ότι πρέπει να κλείσει, πρέπει να το αφήνουμε, γιατί μετά από κάποιο σημείο, νομίζω, σου τρώει κάπως και χώρο, χρόνο, δεν ξέρω.
3: Συμφωνώ σε όσα είπα τα λίμωνο. Είναι μια αλλαγή και αυτό. Και αλλαγή είναι μέσα στη ζωή. Και δεν ξέρεις τι θα σου φέρει μετά. Οπότε μπορεί να είναι δύσκολο ένα κλείσιμο, πως όλα είναι. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται διαρκώς να είσαι σε κάτι. Πρέπει λίγο να αλλάξεις, να οριμάσεις, να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους, για παράδειγμα, με ένα επίπεδο φιλίας, ερωτικής σε σχέσεις. Ακόμα και τόπο. Μπορεί να αλλάξεις τόπο, ας πούμε, και να γνωρίσεις εκεί μια νέα ζωή για σένα, να κλείσεις πτυχές του αυτούς που δεν ήξερες. Ποιο να πας στην Αυστραλία, ας πούμε. Να αλλάξεις Ήπειρο. Αυτό είναι κάτι που σε αλλάζει ως άνθρωπο και στην αρχή μπορεί να φοβίζει. Και ο φόβος είναι πολύ σημαντικός. Φοβόμαστε την αλλαγή ακόμα και είναι καλή. Γιατί η αλλαγή φοβίζει. Γιατί φοβίζει η αλλαγή?
1: Γιατί είναι άγνωστη, δεν υπάρχει βεβαιότητα, δεν υπάρχει έλεγχος.
2: Τίποτα. Δεν υπάρχουν αναμνήσεις από το καινούργιο, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι ασφαλές ή όχι.
0: Οικείο δεν είναι καθόλου, μάλλον. Παιδιά, επίσης νιώθω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε το όταν κλείνει κάτι με τη θέλησή μας και όταν κλείνει κάτι που μας επιβάλλεται από το περιβάλλον.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λες, Τίνα.
2: Πολύ ωραίο πράγματι.
0: Γιατί όταν συμβαίνει, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο βασικά. Δεν μπορώ, θα το αφήσω να μου πείτε κι εσείς.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι χειρότερο να σε επιβάλλεται κάτι από το περιβάλλον, γιατί όταν κλείνεις εσύ ίδιος κάτι με την δική σου απόφαση, σημαίνει ότι, δεν ξέρω, ίσως να είναι και ελεγκτικό αυτό που θα πω, αλλά έχεις τον έλεγχο ότι να πεις το ναι και το όχι εσύ. Ναι. Έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς εσύ το τι θες και τι δεν θες. Ενώ όταν σου επιβάλλεται κάτι, εσύ μπορεί να ήθελες να συνεχίσεις μια κατάσταση, αλλά να σου επιβάλλεται η μη συνέχειά της, που αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να το καταπιείς και να συμφιλειωθείς μαζί του.
0: Ισχύει. Αν και με το επιβάλλεται, τώρα ακούγεται και πολύ βαρύ.
2: Ναι,
0: εγώ σου με σκέφτηκα και τις εποχές που αλλάζουν, ρε παιδί μου, ότι και εγώ όταν είναι να έρθει μια νέα εποχή, δεν θέλω να αφήσω την προηγούμενη, αλλά μετά προσαρμόζομαι και κάπως μου το κάνει πιο εύκολο που γίνεται απ' έξω και δεν πρέπει εγώ να πάρω την απόφαση να το κλείσω, κατάλαβες. Οπότε κάποιες φορές μάλλον είναι πιο εύκολο να έρθει απ' έξω.
1: Κατάλληλα. Ναι, και εγώ πιστεύω βασικά ότι ίσως να είναι και πιο εύκολο, έστω στην αρχή, να έρθει κάτι από έξω. Γιατί όταν είναι στην ελεύθερη βούληση κάποιου, όταν είναι επιλογή του, ίσως να τον βαραίνει το βάρος της ευθύνης, αυτά που λέγαμε πριν, το βάρος του να κάνει κάτι λάθος, ίσως να μπλέκεται μέσα στην υπερανάλυση και στη σκέψη και να κάνει σενάρια στο τι θα γινόταν σε κάθε περίπτωση. Οπότε, ίσως όταν σου επιβάλλεται κάτι απ' έξω, επειδή δεν έχεις άλλη επιλογή από το να το δεκτείς, να είναι εύκολο να αποκοπείς. Πρακτικά, όχι συναισθηματικά. Συναισθηματικά ίσως να χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Θέτω στην πρώτη περίπτωση ότι μέσα σου έχεις αποκοπεί πιο πριν από όταν θα πάρεις εν τέλει την απόφαση.
0: Ισχύει αυτό.
3: Εγώ λέω τώρα να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι, το οποίο είναι και από τα αγαπημένα μας.
2: Όντως.
1: Πήγαμε και στη συναυλία.
3: Βεβαίως.
2: Πρώτη μου στο καβούρι ήμασταν.
1: Ήμασταν εκεί. Και τα βουλιάξαμε.
3: Πότε τα λέμε σε λίγο.
4: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

μου το νιώθω. Μικρά μονοπάτια. Υπάρχουν κομμάτια από φως στη σιωπή. Τραγούδια που γίναν με δάκρυα στα μάτια. Τραγούδια που γίναν απλά η αφορμή. Δεν ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε.

Δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις. Μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Μας συγχωρείτε πάρα πολύ για αυτό που υπέστη τα αυτιά σας, αλλά ήταν δίκιο και έγινε πράξη το να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι εδώ live στο ραδιόφωνο. Δεν άντεξαν όλοι, οπότε όσοι αντέξατε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια όμως. Είχαμε κάποιες απώλειες.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, κάθε επιλογή και μία συνέπεια. Να κάνουμε.
1: Κάθε επιλογή και ο θάνατος μιας άλλης επιλογής.
0: Μπράβο, Μαρία. Αυτό έλεγε. Αυτό. Φοβερό.
2: Ναι. Όταν επιλέγεις κάτι, δεν επιλέγεις κάτι άλλο.
0: Και είναι και αυτό επιλογή.
1: Ναι.
0: Και η μη επιλογή είναι επιλογή. Το να μην επιλέγεις είναι επιλογή.
2: Ναι, ναι.
3: Και μία απάντηση είναι απάντηση.
2: Ναι. Ένα ναι είναι και ένα όχι.
0: Ωραία,
1: και το όχι είναι ναι, ναι.
2: Και το όχι είναι
0: κάθε
2: ναι.
0: Κάθε όχι είναι ναι. Κάθε πόρτα που κλείνει είναι μια καινούργια πόρτα ανοιχτή.
3: Και το αύριο είναι
1: σήμερα. Όχι, δεν είχα πει αυτό. Είχα πει το σήμερα.
2: Όχι, αυτό είχες πει.
1: Αυτό είχα πει.
0: Παιδιά, το θέμα είναι ότι εμείς το κάναμε αυτό για να έχετε τελευταία φορά την ευκαιρία από εμάς να μάθετε τι είναι ανοχή στη ματέωση. Γιατί είχαμε καιρό να το πούμε, είχαμε καιρό να κάνουμε εκπομπή. Και η ανοχή στη ματέωση, αν κρατήσετε κάτι, κρατήσετε αυτό από αυτή την εκπομπή.
3: Αλήθεια, παιδιά, μόνο ένα πράγμα θέλω να θυμάστε από την πρωί την κάθε σας εξηγήσει, ότι η λέξη ματέωση. Και ο καθένας σας το μεταφράζει όπως θέλει.
2: Ναι.
0: Εμείς πλέον το μεταφράζουμε θετικοτρόπως.
3: Θετικοτρόπως.
2: Θετικοτρόπως, ναι, εν μέρη, ναι, θετικοτρόπως.
1: Σχετικοτρόπως.
0: Σχετικοτρόπως.
2: Και ποικιλοτρόπως.
3: Χρειαζόμαστε, λοιπόν.
2: Η κάθε ματέωση, παιδιά, είναι όμως και μια νέα αρχή σε κάτι άλλο.
0: Μαρίλη, αυτό
1: και μια νέα αρχή
0: είναι διαφορετικός τρόπος.
1: Είναι μια ματέωση για κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Κορίτσια.
1: Ναι.
0: Ήμασταν εδώ 2 χρόνια, ρε εσείς.
3: Παιδιά, ήμασταν εδώ και 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα. Ενώ 2 χρόνια φοιτητικά. 2 ακαδημαϊκές
1: χρονιές.
2: Ναι, 2 ραδιοφωνικές σεζόν.
1: Ήμασταν όντως 2 ραδιοφωνικές.
2: Μιλάμε, το κλείσαμε.
3: Είμαστε 5, παιδιά.
2: Ναι, στο πάντο είμαστε 5. Αλλά ένας κύκλος που κλείνει, παιδιά. Και
3: πολύ το... Πρέπει να κλείσει κάποια στιγμή, τι να κάνουμε, παρακαλώ.
0: Να δούμε αν η Ευαγγελία μας έχει στείλει κάτι. Γιατί εμείς τώρα εδώ είμαστε οι 4 μας. Και η Ευαγγελία που είναι στο Βέλγιο.
3: Θα πάρουμε μια κλίση, Ευαγγελία, για πάντα.
0: Σας έκανε το closure στο αντίστοιχο επεισόδιο που εκείνη έφευγε. Αλλά τώρα είναι το. Πώς το λένε, το closure finale, grand finale, πώς το λένε.
1: Μας είδατε, δεν θα μας ξαναδείτε.
2: Ναι, ο κύκλος σφραγίζει τώρα και δεν ανοίγει.
0: Μπορεί ωστόσο να μας δείτε κάποια άλλη στιγμή κάπου αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε κλείσει ο κύκλος. Ο κύκλος είχε κλείσει, αλλά θα ανοίξει ένας άλλος. Εμείς θα είμαστε διαφορετικοί. Και εσείς θα είστε επίσης. Αλλά μπορεί να είμαστε και κάπου, ποτέ δεν ξέρετε πια.
1: Μην κάνει spoiler.
3: Και πολύ κύκλοι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάρτε με, λέει η Ευαγγελία.
2: Ωραία. Παίρνω. Πάρε.
1: Θα ακούγεται, να τη χώσουμε σε ένα μικρόφωνο.
0: Ναι, εδώ πάνω θα τη βάλουμε. Είναι σε ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι, τώρα την έκλωσες.
0: Συγγνώμη.
2: Άντε καλέ.
0: Ευαγγελία, είσαι στον αέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Ευαγγελία, κλείνουμε τον κύκλο.
4: Το ξέρω εσύ, μπράβο. Εγώ τον έκλεισα μια φορά, αλλά τώρα θα το ξανακλείσουμε.
1: Θα τον επισφραγίσεις τώρα.
3: Έτσι, μαζί πρέπει, γιατί μαζί τον ανοίξαμε, οπότε μαζί πρέπει να τον κλείσουμε.
1: Ισχύει.
2: Έτσι είναι οι σχέσεις, χτίζονται και κρεμίζονται από όλους.
0: Ωραία. Κορίτσια. Έχουμε και εικόνα εμείς.
3: Εμείς έχουμε και εικόνα, ζηλέψτε.
1: Έχει και κοτσιδάκια η εικόνα μας.
2: Δεν μπορώ.
1: Τέλειο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
4: Κύκλα.
0: Ναι, άκου τώρα μπουν την ερώτηση. Άκου. Τι κρατάτε εσείς, ποιο ήταν το αγαπημένο σας από αυτά τα 2 χρόνια. Σαν ανάμνηση, σαν επεισόδιο, σαν εμπειρία.
4: Εμένα που να πω εγώ.
0: Ναι, η Παμπούνη να μιλήσει πρώτη.
4: Που τραγουδίζαμε τα Χριστούγεννα.
1: Αλλά δεν είναι εδώ. Ναι, φαίνεται πολύ ωραία.
4: Και μ' άρεσε και, βασικά όχι πρώτη, γιατί ήταν λίγο άβολη, μ' άρεσε και η δεύτερη εκπομπή, που δεν θυμάμαι το θέμα, αλλά θυμάμαι την αίσθηση. κάπως.
1: Εμένα και η πρώτη μου άρεσε. Ήμασταν πολύ αγχωμένες όλες και κοιταζόμασταν διαρκώς. Και καταπίναμε, ξέρω, καταπίναμε. Και στο τέλος απλά κάναμε ένα wow!
2: Ναι, ναι.
1: Ήμασταν πολύ χαρούμενες.
3: Και παιδιά, αμέσως μετά την πρώτη εκπομπή είχαμε πάει να βγάλουμε φωτογραφίες για το εξώφυλλο του προφίλ.
2: Ισχύει! Αυτό ήταν τέλειο.
1: Είχαμε δεθεί, είχαμε βάλει ταινίες στο στόμα.
0: Δεν είχαμε δεθεί σαν σχέση, είχαμε δεθεί κυριολεκτικά.
1: Με σχοινή.
3: Να βγάλουμε τη φωτογραφία, δεν είναι ψεύτικη, παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι AI. Είμαστε εμείς δεμένες με ταινίες στο στόμα.
2: Τελώς.
3: Να ευχαριστήσουμε και τη Θεοδόρα που μας τράβησε.
0: Και μας φιλοξένησε στο σπιτικό της. Και την Ελένη.
2: Και γενικές ευχαριστίες σε όλους τους ακροατές μας που ήταν εδώ και μας άκουγαν.
3: Τόσο καιρό.
2: Και παντρεύσανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εσάς, τι σας άρεσε, Άλετς, παραπάνω, τι θα κρατήσετε, ας πούμε, να πείτε δύο λόγια.
2: Εμένα γελούσαμε.
1: Και εμένα. Και οι εκπλήξεις που έχουμε κάνει για γενέθλια.
2: Full.
1: Που ήμασταν μέσα στην εκπομπή και ήταν οι μισθές έξω με μια τούρτα και άνοιγε η πόρτα και μπαίναμε μέσα και τρώγαμε γλυκά. Και... Εμένα και αυτό μου άρεσε αρκετά.
2: Εμένα αυτό που γελούσαμε πολύ σε κάτι άκυρες φάσεις και μου άρεσε επίσης και όλη η διαδικασία του πριν που ψάχναμε θέμα, που συζητούσαμε μόνες μας έξω από το πάντιο, που αναβάζαμε το story, βάζαμε τραγούδια, αυτό μου άρεσε πολύ.
3: Γενικά εμένα μου άρεσε επειδή ήταν μια αφορμή για να βρεθούμε όλες μαζί, επειδή έχουμε και πολύ δύσκολα προγράμματα. Και ήταν και αφορμή για να ξαναδούμε το πάντιο, επειδή κάποιες είχαμε τελειώσει, κάποιες δεν πατούσαμε. Οπότε βρισκόμασταν εδώ κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη, όποτε είχαμε κάθε φορά. Και ήταν πολύ ωραίο και ρομαντικό. Και εμένα αυτό θα μου λείψει, εσείς θα μου λείψετε. Και τα δύο εντάξει, άμα θέλω, μπορεί να ξανακάνω. Όχι,
4: κάτι κάνω.
3: Ναι, είμαι και πλακατζού. Αλλά ήθελα να πω ότι και ευχαριστούμε και το ραδιόφωνο γιατί μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να κάνουμε αυτό το πράγμα που δεν πιστεύω ότι δίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Βασικά δεν δίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Δεν συμβαίνει αυτό, να μην το θεωρείτε δεδομένο. Και όσοι είστε στο πάντιο, οπωσδήποτε να ζήσετε αυτή την εμπειρία γιατί είναι μοναδική και θα σας χρησιμεύσει, πιστεύω, στη ζωή σας και θα σας δώσει εφόδια. Αυτό, ευχαριστούμε πολύ και το πάντιο που στηρίζει τους φοιτητές για να έχουν το ραδιόφωνο
0: το και στούντιο,
3: το στούντιο και να έχουν, να έχουν φωνή και να μπορούν να μιλάνε και να εκφράζονται ελεύθερα γιατί αυτό δεν συμβαίνει στις μέρες μας καθόλου συχνά πλέον. Υπάρχει πολύ περιορισμός από παντού, οπότε πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που το πάντιο μας το επιτρέπει αυτό και θα συνεχίσει να το κάνει και θα είμαστε εμείς εδώ να το στηρίζουμε. Αν όχι, όντως εδώ θα το στηρίζουμε από μακριά. Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Όντως τα είπες πολύ ωραία.
0: Τα είπες πολύ ωραία. Παιδιά, εμένα νομίζω μου μένουν πάρα πολύ όλες οι ματαιώσεις που είχαμε ειδικά στην αρχή σε κάθε εκπομπή, όλα τα τεχνικά προβλήματα και όλα αυτά τα εμπόδια που είχαμε. Και γιατί μου άρεσαν, όχι επειδή είμαι καμιά μεζοχίστρια, μου άρεσαν το πώς εμείς τα αντιμετωπίζαμε, γιατί πάντα, ας πούμε, όσο αγχωμένες και να ήμασταν και ό,τι και να είχαμε, τα αντιμετωπίζαμε έτσι με πολύ γέλιο και με πολύ, ρε παιδί μου, διάθεση να το λύσουμε έτσι γρήγορα. Και το κάναμε πολύ κωμικό όλο το σκηνικό, ενώ μπορεί να ήταν λίγο πιο τραγικό. Και το κάνουμε αυτό γενικά και μου άρεσε ακριβώς αυτό που είπε και η Τίνα, το ότι ήταν μια ευκαιρία, μια ακόμα ευκαιρία να έχουμε ένα σταθερό ραντεβού εδώ στο πάντιο και να συζητάμε πράγματα που ούτως ή άλλως θα συζητάγαμε μόνες μας σε ένα καφέ και τα οποία τα μοιραστήκαμε με εσάς, με όποιον ήθελε να μας ακούσει. Και ήταν το ραντεβού μας με εσάς. Ναι. Ήταν ένα ομαδικό ραντεβού που ήταν πολύ όμορφο που συνέβαινε. Και αυτά νομίζω θα κρατήσω εγώ.
1: Όντως. Και ήταν και κάτι που ξεκίνησε πολύ αυθόρμητα και ως μια πλάκα.
0: Θες να πούμε πώς ξεκίνησε. Ναι, θέλετε να το πούμε έτσι που είναι το τέλος.
1: Βεβαίως. Ξεκίνησε όταν ήμασταν με την Κωνσταντίνα, εγώ και η Κωνσταντίνα, έξω από μια αίθουσα και βγήκαν δύο παιδιά. Είχαν κλειστεί μέσα.
0: Ναι. Και ζητάγαν βοήθεια, παιδιά. Χτύπαγαν την πόρτα.
1: Είχαν κλειστεί μέσα και ποιες βρήκαν τώρα να τους βοηθήσουν, εμένα και την Κωνσταντίνα.
0: Που περιμέναμε για την πτυχιακή εμείς εντωμεταξύ.
1: Ναι, μπράβο. Και φωνάζανε Βοήθησε, έχει κλείσει η πόρτα. Και πήγαμε να βοηθήσουμε, ανοίγει τέλος πάντων η πόρτα και τους λέμε τι κάνετε εσείς εδώ μέσα και μας λένε να κάνουμε ραδιόφωνο. Και τους λέμε τι είναι αυτό, μπλα μπλα μπλα, μας λένε να είναι εκπομπές.
0: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Εμείς γελάγαμε.
1: Εμείς γελάγαμε όντως.
0: Πού να ξέραμε.
1: Και μετά λέμε την Κωνσταντίνα να πούμε στα κορίτσια να πάμε. Και στέλνουμε στην ομαδική, λέμε κορίτσια, θα ξεκινήσουμε ραδιόφωνο. Τα κορίτσια άρχισαν να μας λένε ότι θα μας ξαναφήσουν τις δυο μας.
0: Κάθε φορά κάτι συμβαίνεται, είμαι στα Γακή Μαρία.
1: Αλλά κάναμε αίτηση. Πήγαν τα κορίτσια γιατί εγώ δεν μπορούσα εκείνη τη μέρα. Κάναμε συνέντευξη.
0: Πολύ έλεγχο είχαμε σε αυτή τη συνέντευξη. Νομίζαμε ότι δεν θα μας έπαιρναν.
2: Και είχαμε ετοιμάσει και μια σκαλέτα και λέγαμε είναι και άλλη μία μαζί μας, η Μαρία. Και αυτό και αυτό. Εμένα μου έχει μείνει από εκείνες τις μέρες που το σκεφτόμαστε. Ήμασταν πια στο Θησείο. Όλες μαζί δεν θυμάμαι. Και πηγαίναμε τα πόδια. Και τότε η Κωνσταντίνα είπε να το ονομάσουμε Φρεντικά, δεν θα το εξηγήσω. Και μου είχε μείνει.
3: Όχι. Στην αρχή θέλαμε να το ονομάσουμε φροηδικά, θα σου το εξηγήσω.
0: Μπράβο, ναι. Είχαμε κάποιες ενστάσεις.
3: Και για να συμφωνούμε όλες, βάλαμε την παρένθεση.
0: Ναι, ισχύει.
3: Πω.
2: Παιδιά, πολύ ρομαντικό.
0: Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
1: Τελικά μας πήραν, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω.
2: Καλέ.
1: Πώς έγινε.
0: Και ξεκίνησε το πρώτο επεισόδιο με το τραγούδι Relax Take It Easy, γιατί ήμασταν αγχωμένες. Και κάπως έτσι θα κλείσει κιόλας.
1: Σίγουρα θα κλείσει και έτσι. Ό,τι αρχίζει έτσι τελειώνει.
2: Με σχήμα κύκλου.
3: Έτσι.
0: Χαλαρά, Take It Easy. Μη σας πειράξει πολύ που θα είστε μακριά μας. Αρχικά θα έχουμε ακόμα τη σελίδα μας στο Instagram. Μπορείτε να μας στέλνετε εκεί πέρα.
1: Και οι χορηγοί μπορούν να μας στέλνουν.
0: Βέβαια.
1: Βιτάμε.
0: Με τη σειρά και σοβαρές προτάσεις μόνο.
2: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Θα το θυμόμαστε για πάντα.
1: Όντως.
3: Ευχαριστούμε όλους και το Πανεπιστήμιο, τα παιδιά από το ραδιόφωνο,
1: όντως, ναι.
3: Τους φίλους μας που μας άκουγαν,
1: τους συγγενείς μας.
3: Συγγενείς μας. Μαμά. Γράψε, στείλε μας κάτι.
2: Δεν μπορούμε να μπω στο chat, παιδιά.
1: Να το δούμε.
0: Δεν
2: μπορούμε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Αχ, για να δούμε.
3: Θα κλείσει τώρα.
0: Όχι.
2: Α, για πάτα.
1: Παιδιά, να πω ότι και να ευχαριστώ και εγώ τη δικιά μαμά που σήμερα έχει και γιορτή.
2: Αχ, να τη χαίρεσαι, Μαρία. Απ' έξω το ξέρετε.
1: Ε?
2: Το ξέρετε.
1: Κλαίω. Ο Στράτος
3: είναι αυτός. Είναι από σήμερα. Παιδιά, όλα αυτά είναι...
1: Παιδιά, όντως.
3: Από εδώ ξεκινάει.
1: Για να βρω.
0: Καλά κλείσιμο.
3: Λοιπόν, να πούμε τις ευχαριστίες. Η Χριστίνα μας στέλνει καλό κλείσιμο, ίσως ήταν υπέροχη παρέα μας.
0: Η κυρία Νατάσα.
3: Χαρούλα, πατριώτη σε φωνάρα. Α, επειδή έπαιζε το φύγε από χαρούλα. Περιμένουμε με τη γιαγιά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Η γιαγιά με αναγνώρισε. Μπράβο, γιαγιά.
1: Πες τα ρε Τίνα, η αδελφή σου.
3: Ποια Μαρία.
0: Η αδελφή σου, Άννε.
3: Πες τα ρε, τα λέω βέβαια.
0: Η Ευαγγελία.
1: Παιδιά, βρήκα σκάσο από το New Jersey.
0: Ο άλλος Μπέλτζιμαν θέλει να στείλει στην Ευαγγελία, παρακαλώ, τώρα όσο είναι ακόμα εκεί.
3: Ο Φώτης.
2: Who's Φώτης. Α, Φώτης.
3: Hello.
2: Ευαγγελία.
0: New Jersey.
1: Έλληνας είναι, αλλά...
2: Έλληνας είναι.
1: Λέτε όντως να έχει πάει στο New Jersey.
2: Ναι, καλέ, θα είναι στο New Jersey και απλά ακούει ο άνθρωπος.
0: Τέλεια.
2: Are you Greek?
1: Are you listening?
3: Μη τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Παίρνω πόντο.
3: Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω.
2: Παιδιά,
3: αντίο.
1: Τέλος.
0: Ήσασταν για ακόμα μία Δευτέρα στο Radio Pantheon. Στα φρεϊδικά δεν θα σου το εξηγήσω.
2: Να ακούτε ραδιόφωνο.
0: Εσείς να μένετε συντονισμένοι γενικά στις συχνότητες του ραδίου, του Παντίου εδώ.
2: Και το Radio Pantheon Sports. Να μας ακολουθήσετε στο freedika.unplug, θα ετοιμάσουμε και άλλα πράγματα.
3: Να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο στο Instagram, το Radio Pantheon.
1: Και Radio Pantheon Sports.
3: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Πώς φορές θα πούμε ευχαριστώ.
2: Όρθια. Και να είστε καλά, να ανέχεστε τη ματέωση, να περνάτε όμορφα. Και...
3: και take it easy, παιδιά.
0: Σας αφήνουμε με το τραγούδι μας.
2: Στον Τίνα Βάλε.
0: Γεια σας.
3: Ρίχτω.
4: Γεια.
0: Δεν θέλει.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πίνα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

μιας χειμένης. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω, φύλακά σου αγγελούδι.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.